0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Through closed eyes, I see West German skies on the ceiling.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. When she walked on.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιόφωνο.
1: J'attends un regard.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

αγάπη είχε χρώμα. Θα βυθιζότανε στο μπλε. Αν η αγάπη ήθελε χρώμα,

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
3: Σαν το νερό.
2: Τον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock, ο clock.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, καθώς 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο, σύμφωνα με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση των ακτοπλοϊκών εταιριών. Τα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριο. Ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη μία μετά το μεσημέρι για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν την έναρξη της σύσκεψης, συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλωτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο τη μείωση της εισιτηροδιαφυγής. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Στα χέρια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται υπόθεση αστυνομικού της Διεύθυνσης Μεταγωγών, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από τυχαίο έλεγχο της ομάδας Δίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια, εκατοντάδες φυσίγγια, μαχαίρια, σπρέι πιπεριού και περίπου 8.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ εξετάζεται και πιθανή εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτής του ΠΚΠ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αέθριο καιρό, τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική, Κεντρική, Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Από 18-29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18-28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 30 Μαΐου, η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε και είστε καθοδόν για έναν προορισμό να περάσετε το επόμενο τριήμερο, εφόσον είστε από τους τυχερούς που τη Δευτέρα λόγω του Αγίου Πνεύματος δεν εργάζεστε. Καλημέρα σε εκείνους που είστε καθοδόν για την δουλειά, έχετε ξεκινήσει από το πρωί. Καλημέρα σε εσάς που είστε στο σχολείο και περιμένετε τα παιδιά σας να τα παραλάβετε, γιατί σήμερα μπαίνουν στις πανελλαδικές, στις πανελλήνιες εξετάσεις 20.000 μαθητές από τα επαγγελματικά λύκεια της χώρας, οι οποίοι θα έρθουν να προστεθούν στους 80.000 τελειόφοιτους, απόφοιτους ουσιαστικά των γενικών λυκείων της χώρας, που και αυτοί διαγωνίζονται για μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνολικά 100.000 μαθητές λοιπόν για τις περίπου 68.800 θέσεις. Με έναν τρόπο 7 στους 10 διαγωνιζόμενους μαθητές θα περάσουν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι το οποίο ωστόσο δεν επαληθεύεται κάθε χρόνο, γιατί υπάρχει και η ελάχιστη βάση εισαγωγής, και τότε με βάση την στατιστική βγαίνει ότι περίπου 6 στους 10 μαθητές θα περάσουν στην σχολή της προτίμησής τους. Είναι μια δοκιμασία για αυτούς τους 100.000 μαθητές. Ωστόσο, αυτό το οποίο λέμε και ξαναλέμε, αυτό το οποίο λένε και ξαναλένε όλοι όσοι έχουν περάσει από αυτή τη βάσανο, είναι ότι είναι απλώς μια δοκιμασία, είναι απλώς ένα σταυροδρόμι. Δεν σημαίνει σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν πως οι μαθητές που θέλουν να πάνε σε μια σχολή τελικώς θα ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο των σπουδών τους. Η ζωή είναι πολλές φορές επιφυλάσσει εκπλήξεις, επιφυλάσσει αλλαγές, και γι' αυτό πολλές φορές ξεκινάς να σπουδάσεις κάτι, να μάθεις ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και στην πορεία της διαδρομής αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι άλλο είναι αυτό που σε σαγηνεύει, κάτι άλλο είναι αυτό που σε γοητεύει. Οπότε σε αυτό το ταξίδι της εκπαίδευσης καλό είναι πάντα, λέμε στα παιδιά, ότι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψύχρεμα, ότι πρέπει να έχουν τα αυτιά και τα μάτια τους ανοιχτά για να βλέπουν τι είναι αυτό που θέλουν, τι είναι αυτό που κάθε φορά είναι εκείνο το οποίο τους γοητεύει και εκείνο που θέλουν να ακολουθήσουν. Μία δύσκολη εβδομάδα, μία εβδομάδα με πολιτικά πολλά και σημαντικά θέματα στην Ελλάδα, διότι είχαμε και την ανακοίνωση του κόμματος ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα, που σύμφωνα με συνεργάτες του έχει ήδη συγκεντρώσει 30.000 υπογραφές στο κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος ΕΛΑΣ, και δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως είναι σίγουρα ένα ενδιαφέρον comeback, ένα πολιτικό comeback του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος φιλοδοξεί να είναι δεύτερη δύναμη στις επόμενες εκλογές, κάτι που φαίνεται να αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση για την ίδρυση της ΕΛΑΣ, και όπως είναι προφανές έχει ανησυχήσει πολύ, έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, που μέχρι την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και Χαριστιανού φαινόταν ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη δεύτερη θέση, και μάλιστα σύμφωνα με όσα έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στόχος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά και των συνεργατών του ήταν να αναδειχθούν πρώτη δύναμη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Τα θέματα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Στο διεθνή χώρο πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα. Αφενός έχουμε το γρίφο για το αν τελικώς ο πόλεμος στο Ιράν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης θα οδηγηθεί σε μία λήξη. Δεν ξέρουμε τι αποφάσισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ μετά τη δίωρη χθεσινή σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, που εκεί ο στόχος ήταν να αξιολογηθεί το κείμενο της συμφωνίας στο οποίο έχουν φτάσει οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Τελικώς
Περιμένουμε όμως να δούμε, διότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα μυστήριο για το τι προτίθεται να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κινητοποίηση, διότι χθες το πρωί είχαμε το πλήγμα από ένα ρωσικό drone, λένε οι Ευρωπαίοι και οι Ρουμάνοι, στην πόλη της Ρουμανίας Γκαλάτσι. Αυτό το drone, το οποίο σύμφωνα με τους Ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ είναι ρωσικό, χτύπησε μια πολυκατοικία στον Γκαλάτσι, τραυματίστηκε μητέρα με το παιδί της. Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο έχει ανοίξει ένα γαϊτανάκι από δηλώσεις, από πληροφορίες, από υπαινιγμούς για πιθανή εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν ζήτησε από το Βουκουρέστι, από την ρουμανική κυβέρνηση, να του παραδώσει τα συντρίμια του ντρόουν, ώστε να αποφανθούν οι Ρώσοι αν πρόκειται για ρωσικό ντρόουν. Είπε επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι η ειδική πολεμική επιχείρηση, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, χωρίς όμως να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Και ο Μετβέντεφ, που πάντα είναι πιο αιχμηρό, πιο σκληροπυρηνικός από τον Πούτιν, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι συμμετέχουν ευθέως στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και αυτό το θρίλερ με το ντρόουν που χτύπησε την πόλη στην Ρουμανία, ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επελάβουν σε κάθε μέτωπο.

0: στο Earth News Radio στους 105,8 είστε συντονισμένοι. Ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο. Για σήμερα και αύριο η Ντόνα Δρούτσα θα αποουσιάζει. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής, το ραντάρ. Και ο Γιώργος Τσολάκης τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Για τα μηνύματά σας ατελώς μέσω Viber στο Earth News Radio στέλνετε το σχόλιο, το κείμενο, την παρατήρησή σας προς εμάς, και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και από το Facebook στην σελίδα της εκπομπής Earth News Radio και Radar. Είπαμε λοιπόν ότι οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων γράφουν σήμερα στην νέα ελληνική γλώσσα. Στο ίδιο μάθημα διαγωνίστηκαν χθες και οι 80.000 μαθητές των γενικών λυκείων, και μεταξύ των άλλων, γιατί το βασικό κείμενο στο οποίο οι παλαιότεροι, εξημώνει άνω των 40, μπορεί να θυμόμαστε ότι έπρεπε να γράψουμε μόνο μια έκθεση, είναι πιο σύνθετο πια το μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές των λυκείων, αφού δεν έχουν απλώς να γράψουν μια έκθεση, αλλά έχουν να απαντήσουν και σε μια σειρά από ερωτήματα στα οποία φαίνεται πόσο ακριβώς κατανοούν το μάθημα της ελληνικής γλώσσας. Και πέραν του θέματος το οποίο έπρεπε να αναπτύξουν ένα μικρό κείμενο, ένα μικρό διήγημα θα έλεγα εγώ, ήταν η μοναξιά, με ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ουσιαστικά του ανθρώπου που εισήγαγε τον υπερεαλισμό, το σουρεαλισμό στα ελληνικά γράμματα, με τίτλο «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», ένα κείμενο του Παπανούτσου, του πολύ σημαντικού Έλληνα παιδαγωγού, του Ευάγγελου Παπανούτσου, για τα νιάτα και τα γεράματα, και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της δημοσιογράφου Μαργαρίτας Βεργολιά για τα γερατιά, για την μοναξιά, για τη γύρανση του πληθυσμού και το δημογραφικό. Αυτό όμως που πραγματικά μου προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι υποψήφοι για την εισαγωγή τους στην φετινή τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις πανεπιστημιακές σχολές της χώρας, έπρεπε να ερμηνεύσουν τις λέξεις «επίρρωση», «προς επίρρωση των λεγόμενων μου», όπως λέμε. Τι σημαίνει άραγε η λέξη «επίρρωση»? Πόσοι από μας δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτή η λέξη? Τη λέξη «βλύσμα»? Πόσοι μπορούν να ανακαλέσουν ή να ετυμολογήσουν τη λέξη «βλύσμα», από την οποία προκύπτει και η λέξη «αναβλύζω», δηλαδή ξεπηδώ ορμητικά. Τι είναι η λέξη «βλύσμα» και ποια είναι η ερμηνεία της? Ο αχάτης. Ποιος είναι ο αχάτης? Είναι άραγε κάποιος ακαμάτης? Είναι άραγε κάποιος αγωγιάτης? Τι σημαίνει αχάτης? Ή μήπως είναι ένας ημιπολίτιμος λίθος? Ο ίστρος. Η κατάσταση δηλαδή μιας έξαρσης, είτε είναι ψυχική είτε είναι πνευματική, αλλά και η έκφραση «δε με μέλη». «Τι σε μέλη εσένανε, από που είμαι εγώ», που έλεγε και το παλαιό τραγούδι. Πολλά λοιπόν γράφτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις λέξεις αυτές, για το αν τα σημερινά παιδιά γνωρίζουν, αλλά για γυρίστε λίγο πίσω και θυμηθείτε όλοι τα δικά σας, όλοι και όλες τα δικά σας. Εμείς άραγε στα χρόνια μας γνωρίζαμε όλες τις λέξεις τις οποίες μπορούσαν να μας ρωτήσουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τι ακριβώς σημαίνουν και πώς ερμηνεύονται. Θυμήσου λοιπόν τα δικά σου και συγχώρα τα παιδιά σου πολλές φορές, γιατί δεν ξέρω και πόσοι από εσάς που είστε στην ακρόαση μπορείτε χωρίς να αναζητήσετε στο διαδίκτυο ή χωρίς να ανοίξετε το λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών του Χαραλαμπάκη για παράδειγμα, ή το λεξικό της ελληνικής γλώσσας του Μπαμπινιώτη, να μπορέσετε να αποκωδικοποιήσετε τι σημαίνει η λέξη «βλύσμα». Ένα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, τεστ, ένα πολύ ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα δοκιμασία για όλους, για να δούμε τελικώς πόσο εύκολο μπορεί να είναι για εμάς και για όσους θεωρούμε ότι είμαστε λίγο καλύτεροι από τους άλλους, να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει η κάθε μία από τις λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Με αυτά και με αυτά, να συνεχίσουμε στην εκπομπή και να πάμε αμέσως στον πρώτο προσκεκλημένο μας. Είναι ο βουλευτής Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας από το Βίλνιους της Λιθουανίας, όπου είμαστε εδώ αποστολή από τη Βουλή για την ετήσια σύνοδο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ.
0: Και υποθέτω ότι στο πλαίσιο αυτό θα λάβετε μέρος και στη διαβούλευση που έχει ξεκινήσει για την πιθανή ενεργοποίηση του άρθρου 4, το οποίο φαίνεται ότι ζητά το Βουκουρέστι μετά την επίθεση από ρωσικό ντρόουν σε μια πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι. Ευτυχώς χωρίς θύματα, με δύο τραυματίες, μία μητέρα και το παιδί της, που σύμφωνα με όσα λένε οι Ρουμάνοι είναι εκτός κινδύνου.
1: Ακριβώς αυτό μόλις συζητούσαμε. Ακριβώς αυτό.
0: Διαβάζουμε και τις σκέψεις σας, κύριε Κερίδη. Οπότε είμαστε κοντά στην ενεργοποίηση του άρθρου 4, και για όσους δεν το γνωρίζουν, μπορείτε να μας πείτε τι προβλέπει, τι διαβουλεύσεις προβλέπει σε περίπτωση που απειλείται η εδαφική ακεραιότητα ή η πολιτική ανεξαρτησία μιας εκ των 32 χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, να πούμε ότι το θεμέλιο του ΝΑΤΟ είναι το άρθρο 5, το οποίο προβλέπει ότι μια επίθεση εναντίον ενός κράτους μέλους από έναν απ' έξω από το ΝΑΤΟ αποτελεί επίθεση εναντίον όλων και τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να συνδράμουν με τον πιο πρόσφορο τρόπο που βρίσκουν. Είναι το άρθρο της συλλογικής ασφάλειας, της συλλογικής άμυνας των κρατών μελών. Από εκεί πέρα υπάρχει πριν το άρθρο 5 και την ενεργοποίησή του ένα προστάδιο, το άρθρο 4, για απειλές οι οποίες δεν είναι τόσο να πούμε έντονες και χειροπιαστές, δεν έχουμε εισβολή, αλλά όπως έγινε με το ρωσικό ντρόουν τώρα στην Ρουμανία. Αντίστοιχο είχαμε στις Βαλτικές, και επειδή είμαστε στις Βαλτικές και είναι τώρα που μιλάει ο Υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, μας δίνει τη δικιά του εμπειρία και πώς κατάφεραν να σταματήσουν τις επιθέσεις αυτές της Ρωσίας στον ένα αέριο χώρο των Βαλτικών και της Πολωνίας, και αντίστοιχη αποφασιστικότητα θέλουν να δείξουν και τώρα με τη Ρουμανία, για να στείλουν το μήνυμα ότι δεν παίζουμε με τα ζητήματα ασφαλείας.
0: Ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα θέμα που έχουμε μπροστά μας, ενώ περιμένουμε να δούμε αν η χθεσινή πρόβλεψη του Ρώσου Προέδρου Πούτιν ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, όπως αποκαλεί τη ρωσική εισβολή, φτάνει σε ένα τέλος χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εάν πράγματι θα επαληθευτεί το επόμενο διάστημα, αφού είμαστε στα διεθνή και μια και είστε στο...
1: Να πούμε ότι η Ρωσία έχασε, έτσι, να το πούμε ξεκάθαρα. Ο Πούτιν θα περάσει την ιστορία ως ο καταστροφέας της Ρωσίας, και το λέω αυτό απέναντι σε και κάποιους έτσι περίεργους ρωσόφιλους που έχουμε στην Ελλάδα. Απολογητές θέλω να πω, γιατί η Ρωσία είναι μια μεγάλη χώρα, ο ρωσικός πολιτισμός, ένας σπουδαίος πολιτισμός και ο ρωσικός λαός, αλλά απολογητές του Πούτιν και του πουτινισμού. Η Ρωσία έχασε τον πόλεμο, δεν κατάφερε να καταστρέψει την Ουκρανία όπως ήταν το σχέδιο. Ανταυτού έχει μπλέξει σε έναν πόλεμο που μετράει, έχει μπει στον πέμπτο χρόνο, εξαιρετικά αιματηρό, και μάλιστα τις τελευταίες εβδομάδες η Ουκρανία δείχνει να ανανύπτει και να κερδίζει, ανακτά εδάφη. Ναι. Πέραν πάσης προσδοκίες και πρόβλεψης που είχαμε, θυμάστε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα πριν τα Χριστούγεννα και πόσο είχαν επιβαρυνθεί από την αποχώρηση της Αμερικής από τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Αλλά τώρα φαίνεται ότι και μόνο με την ευρωπαϊκή βοήθεια, η οποία είναι περίπου το 95% του συνόλου της εξωτερικής βοήθειας, είναι αρκετό για να κρατηθεί το μέτωπο και να υπάρξει αντεπίθεση.
0: Λέτε ευθέως την άποψή σας, ωστόσο δεν είναι αμεληταίο αυτό το ποσοστό των ρωσόφιλων ή των απολογητών της Ρωσίας στην Ελλάδα, και θα αναρωτηθούν πολλοί ακούγοντας αυτή την άποψή σας, πώς ακριβώς έχασε τον πόλεμο ο Πούτιν, όταν έχει καταλάβει περίπου το 15-20% αν θυμάμαι καλά ουκρανικών εδαφών η ρωσική στρατιωτική μηχανή, λόγω του ότι δεν κατάφερε να τελειώσει τις επιχειρήσεις νωρίτερα, λόγω των εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών που κάποιοι μαζί με τους τραυματίες τους υπολογίζουν από ρωσικής πλευράς σχεδόν στο 1 εκατομμύριο ανθρώπους.
1: Καλά κάνετε και το ρωτάτε. Να πούμε καταρχάς ότι η εισβολή δεν ήταν για τον Ντονμπάς, ήταν για το σύνολο της Ουκρανίας. Αν θυμάστε τις ομιλίες του Πούτιν τότε, το Φεβρουάριο του 2022, και γι' αυτό άλλωστε επιτέθηκε στο Κίεβο. Αυτό απέτυχε τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, δεν κατάφερε. Απέναντι σε μια πολύ αδύναμη και θα σας έλεγα και ανυπόληπτη Ουκρανία. Ανυπόληπτη. Δηλαδή οι περισσότεροι ξένοι παρατηρητές τη θεωρούσαν αποτυχημένο κράτος, διεφθαρμένο, οικονομικά καθημαγμένο. Δεν είχε καταφέρει η Ουκρανία αυτό που κατάφεραν άλλοι Ανατολικοευρωπαίοι, έτσι, όπως η Λιθουανία για παράδειγμα, που έχει μια καταπληκτική οικονομική ανάπτυξη, όπως κατ' εξοχήν η Πολωνία, η οποία μεταμορφώθηκε την προηγούμενη τριεκονταετία. Να θυμίσω ότι το 1990 Ουκρανία και Πολωνία είχαν το ίδιο βιωτικό επίπεδο και σήμερα η Πολωνία είναι 4 φορές πλουσιότερη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την πολύ αδύναμη και διχασμένη, θα σας έλεγα, και στο εσωτερικό Ουκρανία μεταξύ των ρωσόφιλων και των Ουκρανών εθνικιστών, ο Πούτιν έσπασε τα μούτρα του. Και έκτοτε συνεχίζει να τα σπάει. Το γεγονός ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται για 5η χρονιά δείχνει ακριβώς τις δυσκολίες που βρέθηκε. Πλέον έχει μεγάλο ζήτημα στο εσωτερικό με την οικονομία, με το γεγονός ότι η Ουκρανία αντεπιτίθεται καταστρέφοντας πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η ρωσική οικονομία βασίζεται στην ενέργεια και είναι πολύ εύκολο να την τραυματίσεις βγάζοντας, ξέρετε, κάποια δηληστήρια να καταστρέψεις, που είναι εύκολη στόχη, αρκεί για να δημιουργήσεις κάποια δηληστήρια να καταστρέψεις, που είναι εύκολη στόχη, αρκεί για να δημιουργήσεις τεράστια.

0: drones πλήττουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, είτε ως νεκροί συγγενείς και τραυματίες. Ένα εκατομμύριο δεν είναι μικρό το νούμερο σε έναν πληθυσμό 130 εκατομμύριων. Να θυμίσουμε ότι το Βιετνάμ κόντεψε να οδηγήσει στην Αμερική σε εμφύλιο πόλεμο με 50.000 νεκρούς, όχι ένα εκατομμύριο. Έτσι δεν είναι.
1: Κύριε Κερίδη, ο ακροατής μας ο Γιώργος ρωτάει, γιατί ο λαός της Ρωσίας λατρεύει τον Πούτιν?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν ξέρω αν τον λατρεύει πια και ούτε έχουμε αντικειμενικές δημοσκοπήσεις, παρόλο που ο Πούτιν προφανώς ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης και όλο τον μηχανισμό προπαγάνδας. Να θυμίσουμε ότι ο Πούτιν ανέλαβε στα τέλη της δεκαετίας του 90 σε μια διελειμμένη Ρωσία, όπου τα πρώτα χρόνια της δημοκρατίας είχαν ταυτιστεί με την κοινωνική εξαθλίωση. Αυτό που συνέβη στην Ρωσία τη δεκαετία του 90 είναι μια τεράστια τραγωδία. Ο Πούτιν υπήρξε τυχερός, διότι η ανάληψη της ρωσικής προεδρίας συνέπεσε με την έκρηξη στην τιμή του πετρελαίου και όλο αυτό δημιούργησε μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη τα πρώτα 10 χρόνια μεταξύ 2000 και 2010. Επιπλέον όλο αυτό το σκληρό πρόσωπο απέναντι στους Τσετσένους, θυμάστε τότε στην Τσετσενία από το οποίο ξεκίνησε, και στη συνέχεια η αναβίωση έτσι του ρωσικού εθνικισμού ήταν δημοφιλής σίγουρα τα πρώτα χρόνια. Και σίγουρα ο μέσος Ρώσος αισθάνθηκε μία, πώς να το πούμε, επιστροφή της χαμένης αξιοπρέπειας, διότι ο μέσος Ρώσος είχε ζήσει τη μετάβαση από τον κομμουνισμό ως εξαθλίωση και ως ντροπή.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Β1 Βόρειο Τομέα. Κύριε Κερίδη, στην εφημερίδα των συντακτών όπου έχετε παραχωρήσει σήμερα μια ολοσέλιδη πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, υπάρχει ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο οι αναφορές για πιθανές πρόωρες εκλογές ήταν μια μπλόφα της κυβέρνησης. Μπλοφάρατε με τις πληροφορίες ότι θα διεξαχθούν πρόωρες εθνικές εκλογές?
0: Πέσα στην παγίδα τα νεοσύστατα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε, αυτό είναι το πρόβλημά τους, πρόβλημα στην αντιπολίτευση και στη στρατηγική τους. Καλό είναι ωστόσο να εμφανίζονται για να εκτίθενται στην δημόσια κριτική, έτσι δεν είναι, στο δημόσιο έλεγχο. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, δεν ξέρω αν ήταν μπλόφα εσκεμμένη ή όχι, ή πόσο ηθελημένα γίνανε όλα αυτά. Υπήρξαν κάποιες διαρροές. Ο Μητσοτάκης επέμενε και το ξεκαθάρισε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι πάμε για το Μάρτιο-Απρίλιο του 27. Από εκεί πέρα, ας μην ψάχνουν δικαιολογίες, ξέρετε, είτε στο Τσίπρα, είτε στην Καριστιανού, είτε δεν ξέρω σε ποιον άλλον επίδοξο.
1: Πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από πιθανή κόπωση μέρους του εκλογικού σώματος από 7 χρόνια διακυβέρνησης από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Αυτός είναι και ο μεγάλος μας αντίπαλος. Έχετε δίκιο που το λέτε. Δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά είναι ακριβώς αυτή η οκταετία, να πούμε, όταν φτάσουμε στις εκλογές. Και το αφήγημα το οποίο θα πούμε, το οποίο είναι ευάλωτο, διότι...
2: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: 28.800 εκδρομείς αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για νησιωτικούς προορισμούς. Τα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει.

0: εισιτήριο. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γυροδρόμους όπως και στη Ραφίνα. Χωρίς έκτακτα δρομολόγια αλλά με 100% πληρότητα να χωρούν οι δρομείς σε από τα κτέλη Κηφισού, μεσχωρείτε, και Λιωσίων. Επιποδόση τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα σε ισχύω στη 1 το μεσημέρι, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των διεθνικών οδών. Πρεμιέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα και για τους υποψηφίους στο Νεπάλ που εξετάζονται αυτή την ώρα στα Νέα Ελληνικά. Μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη αστυνομικός που υπηρετεί στη διεύθυνση μεταγωγών με παράνομο οπλισμό εξετάζει τη συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιασμών. Και ο καιρός έθριος, βροχές, το μεσημέρι κυρίως Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική, Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: 4 λεπτά πριν τις 11 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλους εσάς που ξυπνήσατε πριν λίγο και σκέφτεστε εάν θέλετε να φτιάξετε το καφέ ή το πρωινό σας τσάι. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε λίγο καταναγκαστικοί, ψυχαναγκαστικοί και λέτε τώρα θέλω να κάτσω λίγο ακόμη στο σπίτι, αλλά πρέπει να πάω για τις δουλειές, στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά, στο καθαριστήριο, στο στεγνοτήριο, για να πάρω ψωμί στο αρτοποιείο. Καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε να πάτε τα παιδιά στο φροντιστήριο. Λίγες ημέρες έμειναν ακόμη, γιατί αν δούμε το επόμενο δεκαμενθήμερο που είναι αφιερωμένο στις πανελλήνιες εξετάσεις για τους 100.000 υποψήφιους να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις οικογένειές τους, και για τα παιδιά των γυμνασίων και λυκείων τις απολυτήριες εξετάσεις που τελειώνουν και αυτές μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Καλημέρα σε εσάς που έχετε δει κάτι σε μια βιτρίνα ενός καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας και θέλετε να το αγοράσετε. Καλημέρα και σε όλους εσάς που είδατε την προηγούμενη Τρίτη την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, αλλά δεν έχετε αποφασίσει αν σας ενοχλεί ή δεν σας ενοχλεί το όνομα Ελλάς, και για αυτό το θέμα θα πάρουμε και την γνώμη του επόμενου συνομιλητή μας. Είναι ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαμπάρα, καλημέρα σας, βουλευτής Έτωλο Καρνανίας.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Έτωλο Καρνανία, καλημέρα στους ακροατές μας. Να πω καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Μια αγκαλιά από τους γονείς και την αγάπη τους αρκεί, νομίζω, για να τους δώσει θάρρος και δύναμη. Είναι μια εξέταση, είναι μια δοκιμασία, αλλά δεν τελειώνει η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται και είναι συναρπαστική. Κρατάμε την προσπάθεια, κρατάμε, αν θέλετε, όλο αυτό το... Η φαιά ουσία που μπορεί να κατανάλωσαν τα παιδιά μας μέχρι να φτάσουν στην ώρα που θα εξεταστούν, αλλά από εκεί και πέρα μην έχουν καμία αυταπάτη και καμία άποψη ότι τελειώνει η ζωή με τις πανελλήνιες. Θα πρέπει δηλαδή να βλέπουν συνεχώς μπροστά, εμπροστοβαρός, ότι η ζωή τώρα ξεκινά, ότι θα πρέπει να το παλέψουν συνολικά στη ζωή τους, και οι γονείς να αισθάνονται περήφανοι για τα παιδιά τους ανεξαρτήτως αποτελέσματος, με βάση την προσπάθεια, με βάση όλα αυτά που προσπαθούν να κάνουν. Άκουγα προηγουμένως και το τραγούδι του Σαντάνα, το Smooth, που μεγαλώσαμε με αυτό και είχα την ευκαιρία να ακούσω σχεδόν ολόκληρο το τραγούδι. Θέλω να πω ότι ακούγοντάς το με ταξίδεψε και με πήγε και στα φοιτητικά μου χρόνια, στα μαθητικά μου χρόνια, τότε που και εμείς δοκιμαζόμασταν ως νεότεροι άνθρωποι με τις εξεταστικές στο πανεπιστήμιο, με τις πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Ναι, κύριε Ζαμπάρα.
1: Το ζήτημα είναι να έχει το σθένος, να έχει την όρεξη, την δυνατότητα, την ικανότητα να ανταποκριθεί σε αυτές τις δυσκολίες και σε αυτές τις απαιτήσεις της ζωής. Αλλά νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ότι δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Η ζωή είναι μπροστά για αυτά τα παιδιά. Είναι ωραία η ζωή, είναι όμορφη η ζωή. Ας το βλέπουμε και έτσι πολλές φορές. Ψυχοκινητικά μας βοηθάει.
0: Τώρα, αν μου επιτρέψετε, επειδή είστε και ένας άνθρωπος που έχετε ασχοληθεί και με την υγεία, αν θυμάμαι καλά, ήσασταν από το 2015 διοικητής της μιας εκ των ΥΠΕ, υγειονομικών περιφερειών της χώρας, επειδή όμως χρησιμοποιήσατε τη λέξη δοκιμασία, αυταπάτες και να παλέψουν, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για την κατάσταση στην αριστερά, για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, για το τι σκέφτεστε να κάνετε σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Ζαμπάρα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται μέρα με τη μέρα και με βάση τα νέα κόμματα που δημιουργούνται, το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού και προφανώς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που τοποθετείται στον προοδευτικό χώρο, που έχει αριστερό πρόσημο. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, και να σας πω έτσι, όπως σκέφτομαι πραγματικά και όπως το λαμβάνω από τον κόσμο που μιλώ καθημερινά, είναι η δημιουργία ενός αντίπαλου θέους. Εγώ θέλω, και σας το λέω ευθαρσώς, να υπάρχει αντίπαλος απέναντι σε αυτή την παρακμή, την κυβερνητική παρακμή. Να υπάρχει αντίπαλος απέναντι σε αυτό το πολιτικό καθεστώς. Να υπάρχει αντίπαλος απέναντι στο παρακράτος. Να μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Άρα νομίζω, και το λέω έτσι ταπεινά και ψύχρεμα,
0: δεν είναι βαριά έκφραση το παρακράτος, κύριε Ζαμπάρα.
1: Κοιτάξτε, με όλα αυτά που έχουμε δει και εντός της Βουλής, τα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής και εκπροσωπώ, τιμώ την ψήφο των Ετωλοκαρνάνων και συνολικά όλων των Ετωλοκαρνάνων, θα έλεγα ότι αυτά που έχουμε δει εμείς ως βουλευτές...
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος θα έλεγε, πώς, για να συμπληρώσω στο ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να μιλάτε για παρακράτος, για τη Νέα Δημοκρατία και πώς θα μπορούσατε να αποτρέψετε κάποιον ακροατή να σκεφτεί, μα δεν ήταν παρακράτος του ΣΥΡΙΖΑ η συνωμοσία της Νοβάρτης, που 10 πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων 2 πρώην πρωθυπουργοί, επιχειρήθηκε να μπουν στη φυλακή για υποτιθέμενη δωροδοκία, κατηγορίες που κατέπεσαν στο σύνολό τους μετά την δικαστική διερεύνηση.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην παρούσα φάση κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει, κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί και να μην δει την πραγματικότητα σε σχέση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Και θέλω να το εξηγήσω αυτό.
0: Πάντως η αντιπολίτευση μέχρι σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, συνολικά τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ γιατί είχε την εντολή να ασκήσει αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν φαίνεται να έχουν πείσει το εκλογικό σώμα. Και τώρα μας λέτε ότι ναι, και με τον Τσίπρα και με την Χαριστιανού θα είναι καλό να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη.
1: Ναι, βεβαίως. Επιμένω σε αυτό. Εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Είμαι θειασότης της μεγάλης εικόνας και θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Και τον ρόλο της συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων και τον ρόλο του αντίπαλου δέους και τον ρόλο της πολιτικής αλλαγής. Mm. Που είναι ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο καταλήξης.
0: Άρα στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς δεν θα λέγατε όχι σε μια πιθανή αναστολή λειτουργίας για να ενισχυθεί το κόμμα Τσίπρα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να συμφωνηθεί με τον πρώην Πρωθυπουργό να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
1: Ακούστε κάτι. Εγώ το 2023 κατέβηκα υποψήφιος με τον Αλέξη Τσίπρα. Βγήκα βουλευτής με τον Αλέξη Τσίπρα. Προέρχομαι από την κοινωνία. Ούτε από σωλήνα προέρχομαι, ούτε από πάνω ουρανοκατέβατος ήρθα. Βγήκα γιατί έχω μια οργανική σχέση με την κοινωνία. Και αυτό αποτυπώνεται όποιον και αν ρωτήσετε στην Ετωλοκαρνανία. Εγώ θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο που θα οδηγήσει στην αλλαγή αυτής της κυβέρνησης, στην πολιτική αλλαγή. Ναι. Και όχι μόνο στην πολιτική αλλαγή, αλλά επί της ουσίας στην αλλαγή των πολιτικών που ασκούνται σήμερα. Δεν φτάνει μόνο δηλαδή να φύγει αυτή η κυβέρνηση, ναι, ή να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές. Πρέπει να ασκηθούν προοδευτικές πολιτικές στον κόσμο που σήμερα έχει γεμίσει αδιέξοδα. Και ποιος θα έχει δημιουργήσει αυτά τα αδιέξοδα, και στην ακρίβεια και στη στεγαστική κρίση και στην ενεργειακή κρίση και στα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ? Αυτή η κυβέρνηση συσχετίζεται και ευθύνεται για όλα αυτά τα διέξοδα που συσσωρευμένα πλέον λειτουργούν στην ελληνική κοινωνία. Φεύγοντας από εδώ, κλείνοντας μάλλον από την τηλεφωνική μας συνέντευξη, θα πάω σε μια λαϊκή αγορά, θα μιλήσω με κόσμο, θα πάω πάγκο πάγκο, θα ρωτήσω και τους καταναλωτές, τους πολίτες, θα ρωτήσω και αυτούς που έχουν ένα πάγκο σήμερα και προσπαθούν να πάρουν ένα μεροκάματο, να βγάλουν ένα περοκάματο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικογενειακές τους ανάγκες. Αυτή η σχέση πλέον και για τον πολίτη που είναι καταναλωτής, αλλά και για αυτόν που δίνει τα προϊόντα του σε ένα πάγκο της λαϊκής, είναι lose-lose. Είναι χαμένοι και οι δύο. Και οι δύο φτωχοποιούνται σήμερα. Γιατί ο αγρότης παράγει πολύ ακριβά και πουλάει πολύ φτηνά, και ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή πληρώνει ακριβά προϊόντα γιατί το κόστος παραγωγής και εξαιτίας κυρίως του ενεργειακού κόστους είναι πάρα πολύ υψηλό. Άρα αυτό το πράγμα, αυτό το σχήμα, αυτή η σχέση δεν είναι βιώσιμη εάν δεν αλλάξουν οι πολιτικές, εάν δεν μιλήσουμε καθαρά και εξάστερα ότι θέλουμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και σε σχέση με την ενέργεια. Μιλάμε για δημόσια ΔΕΗ και σε σχέση με τη στεγαστική κρίση.
0: Μιλάμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αν μου επιτρέπετε, δεν ισχύει αυτό. Τι μιλάμε για τη στεγαστική κρίση που είναι,
0: είναι
1: το νούμερο ένα πρόβλημα σήμερα για τους νέους ανθρώπους. Η στέγαση που είναι ένας απόλυτος βραχνάς. Μιλάμε για την ακρίβεια. Μιλάμε για την μείωση της αγοραστικής δύναμης. Όλα αυτά, αν δεν αντιστραφούν, αν δεν αναχαιτιστούν σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση βαθμιαία
0: πάτε στην ίδια λαϊκή πάντα, κύριε Ζαμπάρα.
1: Όχι. Δεν πηγαίνω πάντα στην ίδια λαϊκή. Γυρίζω.
0: Τώρα σε ποια λαϊκή θα πάτε, γιατί αυτοί που μας ακούν από την Ετωλοκαρδανία μπορεί να λένε. Πάω τώρα σε αυτή τη λαϊκή που θα πάει ο Ζαμπάρας για να του πω. Επειδή είπες καθαρά και εξάστερα ότι μιλάς, πότε θα παραιτηθείς από το ΣΥΡΙΖΑ να πας με τον Τσίπρα. Πότε, μίλη το πες μας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το ερώτημα θα απαντηθεί στην ώρα του. Έχουμε μία συλλογική διαδικασία στις 6 του μήνα που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Εγώ δεν αισθάνομαι και πραγματικά σας το λέω ότι περιστρέφεται όλος ο κόσμος γύρω από τον Μίλτο τον Ζαμπάρα. Ο Μίλτος ο Ζαμπάρας θα συμβάλλει όπως και στο παρελθόν είχε συμβάλλει όταν ήταν βουλευτής στο να οικοδομηθεί ένα αντίπαλο δέος. Εγώ θέλω ένα πολιτικό σχέδιο που είναι υπέρ της πολιτικής αλλαγής να το υπηρετήσω. Ανιδιοτελώς, να προσφέρω ανιδιοτελώς. Θα πρέπει όμως κατά την άποψή μου, εκφράζοντας και μια ατομική άποψη προσωπική, να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ μια συλλογική απόφαση στήριξης και το λέω ναι τα σκέτα του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό το εγχείρημα με έναν άνθρωπο και με μια ηγεσία έντιμη,
0: ναι,
1: και
0: αλλά
1: έναν άνθρωπο που
0: σύμφωνη,
1: είναι ο καταλήτης.
0: Επειδή μιλάτε ήδη ως μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αν μου επιτρέπετε, και αυτό είναι προσωπικό
1: νομίζω
0: σχόλιο.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος όμως. Ναι.
0: Πολύ καθαρός είστε. Όπως το λέτε,
1: είμαι
0: καθαρά και εξάστερα. Απλώς υπάρχει και το διαδικαστικό. Αυτό το καινούριο θα το χτίσετε με υλικά από το παλαιό, δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο του Αλέξη Ρίχτο για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρετε κάποια υλικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν αναφέρομαι στο κτίριο ή τα μέσα ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ, την Αυγή ή το Κόκκινο, αλλά εσείς ως άνθρωποι θα μετακινηθείτε, δηλαδή να περιμένουμε στις 5 Ιουνίου ή στις 7 Ιουνίου να ακούσουμε 5 βουλευτές μεταξύ των οποίων ο Μίλτος Ζαμπάρας παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ διαφωνώντας με την γραμμή της αυτόνομης καθόδου.
1: Κοιτάξτε, εγώ προτιμώ να βάζω το άλογο μπροστά από το κάρο. Έχουμε μία συλλογική διαδικασία. Οφείλουμε αυτή τη συλλογική διαδικασία να την τιμήσουμε, να είμαστε παρόντες και να πούμε την άποψή μας. Εντάξει, μετά την συλλογική αυτή διαδικασία και πάντα με βάση το αποτέλεσμα, το δημοκρατικό αποτέλεσμα, αυτό που θα προκύψει δηλαδή από μια συλλογική διαδικασία, εδώ θα είμαστε να τοποθετηθούμε. Δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα.
0: Καθαρά και εξάστερα θα ήθελα και εγώ, επειδή μιλάτε καθαρά και
1: εξάστερα,
0: θα ήθελα να μάθουμε αν είστε σε αυτούς που φεύγουν ή σε αυτούς που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακούστε, ξαναλέω, πρέπει να βάζουμε το άλογο μπροστά από το κάρο. Σας είπα με πολύ ξεκάθαρο τρόπο τη στοχοθεσία μου, την άποψή μου, την προσέγγιση μου, τη βούλησή μου, τη θέλησή μου. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, εδώ θα είμαστε μετά από μία εβδομάδα. Καλέστε με, πάρτε με τηλέφωνο.
0: Με χαρά, αν και νόμιζα ότι για την αριστερά δεν είναι το σωστό εν έτη 2026 ακόμη το άλογο να τραβά το κάρο. Νόμιζα ότι είστε υπέρ της άποψης να μην με έναν τρόπο βασανίζονται ούτε τα αλογάκια ούτε τα γαϊδουράκια.
1: Εντάξει, είναι μια έκφραση που τίνει να γίνει κλισέ, αλλά θέλει να δείξει και τη σχέση της ιεράρχησης που πρέπει να έχεις πολλές φορές στην πολιτική, δηλαδή τη βάζεις ως προτεραιότητα, αν βάζεις το συλλογικό ή το ατομικό ως προτεραιότητα. Με αυτό έχει να κάνει αυτή η έκφραση. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε, να βρούμε και άλλες εκφράσεις.
0: Από όσο ξέρουμε, είναι ήδη δύο οι κυρίαρχες απόψεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Η μία για ευθυγράμμιση, συγκόλληση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η άλλη για αυτόνομη κάθοδο. Εάν η διαφωνία αυτή ενταθεί, μπορούμε να δούμε και ένα διαφωνείτε με την αυτόνομη
1: κάθοδο. Βεβαίως, διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι αμαρτία να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και ψηφοδέλτιο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αμαρτία και απέναντι στον προοδευτικό κόσμο. Αυτή είναι η άποψή μου. Σας τη λέω δημόσια, γιατί εγώ δεν κρύβομαι, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Λέω αυτό που πιστεύω από την πρώτη στιγμή που εκτέθηκα στο δημόσιο διάλογο. πάντα με μια σοβαρή και αξιοπρεπή στάση και πάντα με μια καθαρή στάση. Άρα θεωρώ ότι για τον κόσμο που βλέπω, μιλάω, συναναστρέφομαι και λειτουργώ με μια ανατροφοδότηση του μηνύματος που μας στέλνει η κοινωνία, νομίζω ότι δεν θέλει αυτή τη στιγμή να μπούμε σε περαιτέρω κατακαιρματισμό. Ο κόσμος θέλει συσπήρωση, ο κόσμος θέλει ενότητα, ο κόσμος θέλει ένα αντίπαλο δέος. Σας το εξηγώ με έναν τρόπο έτσι απολύτως, όπως λαμβάνω τα μηνύματα από την κοινωνία.
0: Αυτά τα μηνύματα τι σας δείχνουν ότι είναι πιθανό και με βάση αυτά που ξέρετε και ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να υπογραφεί ένα βελούδινο συμφωνητικό συνεπιμέλειας ή μπορούμε να πάμε σε καταστάσεις Κράμερ εναντίον Κράμερ?
1: Δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα. Υπάρχει μια συλλογική διαδικασία. Οφείλουμε πριν αυτή ξεκινήσει να αντισεβαστούμε, να αντισεβαστούμε από θέση αρχής. Δεν μπορώ να πω... δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα, αλλά σας λέω την άποψή μου, την τοποθέτησή μου καθαρά και εξάστερα και μια προσέγγιση που νομίζω ότι πρέπει να έχουμε συνολικά και συλλογικά για να πάμε μπροστά.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε κύριε Ζαμπάρα για αυτή την συζήτηση. Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής Ετώλα Καρδανίας του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και τον ευχαριστούμε για τα σχόλιά του. Νομίζω ότι με έναν τρόπο μίλησε για τις προθέσεις του, εξήγησε τι προτίθεται να κάνει. Το ερώτημα είναι, νομίζω, πόσοι άλλοι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσουν σε αυτή την γραμμή, δηλαδή στην γραμμή της αφυπηρέτησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και της ένταξης, εφόσον συμφωνηθεί, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς αριθμεί 24 βουλευτές.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Πηγαίνουμε αμέσως στον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Είναι καθηγητής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θέλουμε να του θέσουμε το ερώτημα αφού τον καλημερίσουμε. Μας αφορά ο έμπολα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αν εννοείται αν αφορά
0: την Ελλάδα, τους Έλληνες.
1: Ναι, κοιτάξτε, όχι, δεν πρόκειται να δούμε κάτι σημαντικό στην Ελλάδα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής. Ο έμπολα είναι ένα από τα νοσήματα που είναι πολύ θανατηφόρα, ωστόσο η μετάδοσή του γίνεται υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Και έχουμε δει και στο παρελθόν, για παράδειγμα, όταν είχε στη Δυτική Αφρική μια εκτεταμένη επιδημία έμπολα που έφτασε και τα 20.000 κρούσματα πάνω από 12.000 νεκρούς, δεν είχαμε συρροή κρούσματων στην Ευρώπη. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί, όπως σας είπα, είναι ένας ιός ο οποίος δεν μεταδίδεται στην ασυμπτωματική φάση ή από συμπτωματικούς φορείς. Οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο, με βάση τα πρωτόκολλα που εφαρμόζουμε εδώ και χρόνια σε αυτές τις περιπτώσεις, να γίνει μια σημαντική μετάδοση στα πλαίσια της Ευρώπης ή κάποιες άλλες δυτικές ανεπτυγμένες χώρες.
0: Μάλιστα, πάντως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα μηνύματα είναι ανησυχητικά και δεν αναφέρομαι μόνο στις πληροφορίες για 220 θανάτους στο Κονγκό σε σύνολο περίπου, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με παρακαλώ, 1000 κρουσμάτων αυτού του στελέχους του έμπολα, το οποίο φαίνεται ότι επελάβνει, αλλά από το γεγονός ότι για το συγκεκριμένο δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο.
1: Ναι, το θέμα είναι με τον έμπολα ότι στις χώρες στις οποίες προσβάλλει αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν να κάνει μια τεράστια υγειονομική και ανθρωπιστική κρίση. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, οπότε καλά κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και κρούει το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί στη χώρα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, με τις υγειονομικές δυνατότητες που έχει, τα νοσοκομεία δηλαδή που διαθέτει, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπίσει μια επιδημία έμπολα με τον τρόπο που χρειάζεται και με, και με τα πρωτόκολλα που χρειάζεται. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο για το συγκεκριμένο στέλεχος σίγουρα το κάνει ανησυχητικό για την Αφρική, επαναλαμβάνω. Να θυμίσω όμως ότι και πριν από χρόνια που είχαμε πάλι έτσι στη Δυτική Αφρική δεν υπήρχε τότε ούτε θεραπεία ούτε εμβόλιο, αναπτύχθηκαν στη συνέχεια. Έχοντας πει λοιπόν όλα αυτά, ναι, πρόκειται για μια ανησυχητική κατάσταση για την Αφρική, για τις χώρες της Αφρικής. Δεν πρόκειται να δούμε κάτι σημαντικό στην Ευρώπη. Μπορεί να δούμε κάποια εισερχόμενα κρούσματα και ήδη πρέπει να υπάρχουν κάποια εισερχόμενα κρούσματα σε κάποιες χώρες, τα οποία ήδη βρίσκονται σε απομόνωση κτλ. Αλλά δεν πρόκειται να δούμε επιδημία έμπολα στην Ευρώπη με αυτές τις συνθήκες που γνωρίζουμε για τον ιό μέχρι στιγμής.
0: Τι σας κάνει, κύριε Μαγιορκίνη, να είστε τόσο βέβαιος για αυτό που μόλις μας είπατε, ότι δεν μπορούμε να δούμε επιδημία έμπολα στην Ευρώπη?
1: Όπως σας είπα, ο έμπολα μεταδίδεται από πολύ στενή επαφή με βιολογικά υγρά ασθενούς, όχι ατόμου δηλαδή ασυμπτωματικού, που σημαίνει ότι και στην Αφρική το έχουμε δει, οι περισσότερες μεταδόσεις συμβαίνουν στα νοσοκομεία και κατά τη διάρκεια των κηδιών, γιατί έχουν κάποιες τελετουργίες όπου χαϊδεύουν, πλένουν το σώμα του νεκρού κτλ. Ο ιός μεταδίδεται ακόμα και από τον νεκρό. Οπότε αυτό που έχει παρατηρηθεί για παράδειγμα στην Αφρική είναι ότι κρύβουν τα πτώματα, κρύβουν τους νεκρούς, δεν κάνουν αυτό που λέμε ασφαλή τελετουργία κατά τη διάρκεια της κηδείας, με αποτέλεσμα ο ιός να εξαπλώνεται δραματικά. Επίσης, στα νοσοκομεία, άμα τα δείτε, είναι πολύ πρόχειρες οι συνθήκες, δεν μπορούν να απομονώσουν τους ασθενείς. Ύστερα υπάρχουν εμπόλεμες σειράξεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μπήκανε τις προάλλες, μάθαμε, σε νοσοκομείο και διώξανε τους ασθενείς από τα... φύγανε δηλαδή ασθενείς από το νοσοκομείο με συμπτώματα κτλ. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν βοηθάει στην περιχαράκωση της επιδημίας με βάση τους υγειονομικούς κανόνες που ξέρουμε. Στην Ευρώπη αυτό είναι κάτι που μπορεί να... οι υγειονομικοί κανόνες μπορούν να ακολουθούν με ασφάλεια. Γι' αυτό το λόγο δεν θεωρούμε ότι θα δούμε κάποια στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, εκτός και αν αλλάξει ο Εμπόλα αυτά συμπεριφορά. Με βάση...
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση των ακτοπλοϊκών εταιριών. Τα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριων. Ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής. Χθες Παρασκευή, περισσότεροι από 45.000 επιβάτες ταξίδεψαν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λευρίου και του Αργοσαρονικού. Η Αιτζίαν αναφέρει μέση πληρότητα πτήσεων 80% στο δίκτυο εξωτερικού και 75% στο εσωτερικό για το τριήμερο. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα κίνησης εξόδου των δύο εθνικών οδών, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Η τροχέα κατέγραψε 90.134 αυτοκίνητα να περνούν από τα εθνικά οδικά δίκτυα Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας από χθες το πρωί ως και σήμερα το πρωί. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στο μάθημα των νέων ελληνικών σε ένα θέμα που συνέδεε τον αθλητισμό με τη ζωή και την προσωπική εξέλιξη. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε στους μαθητές είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από το βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν την έναρξη της σύσκεψης, συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφόδρα Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας. Προφυλακίστηκε στην Βρετανία ο 46χρονος Έλληνας υπήκος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρήχει βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, συνδέεται με το Ιράν. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο, θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Στα χέρια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται υπόθεση αστυνομικού της Διεύθυνσης Μεταγωγών, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από τυχαίο έλεγχο της ομάδας Δίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στην κατοθήκη του βρέθηκαν δύο πιστόλια, εκατοντάδες φυσίγγια, μαχαίρια, σπρέι πιπεριού και περίπου 8.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ εξετάζεται και πιθανή εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Ελεύθεροι πόρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα αφαιρόμενα ως αρχηγικά μέλη.
3: Ο καιρός.
5: Έθριος καιρός σήμερα και μόνο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Κεντρική Στηριά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο προβλέπονται τοπικές βροχές. Από 18-29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18-28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη Πολάτο.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, 9 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Σαββάτου 30 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο, που μετακινήστε κάπου για να περάσετε αυτές τις δύο ημέρες, εσάς τους τυχερούς που δεν είστε και λίγοι που την Δευτέρα καταφέρνετε να μην πάτε στην εργασία σας λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Καλημέρα σε εσάς που βρήκατε έναν άλλο τρόπο να κολλήσετε ίσως μια μέρα άδεια για να κάνετε ένα μικρό τριμεράκι. Και τι είναι άλλωστε η ζωή αν δεν καταφέρνουμε αυτές τις μικρές χαρές, τα μικρά διαλύματα, να τα μπορούμε να τα αξιοποιούμε. Ο Μάκης Πολάτος είναι στο μικρόφωνο του Earth News Radio, ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, ο Γιώργος Τσολάκης στην μουσική επιμέλεια. Για τα μηνύματά σας, Earth News Radio στο Viber, το μήνυμά σας το στέλνετε ατελώς, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε ή κάποια παρατήρηση να κάνετε. Στην κυρία Μάγδα που μας στέλνει μήνυμα, προφανώς θα ενημερωθείτε αρμοδίως για αυτό το οποίο ρωτάτε, για τον διαγωνισμό που ρωτάτε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που, αναφερόμενος στη συζήτηση με τον κύριο Ζαμπάρα, λέει δεν απαντά σε τίποτα από ό,τι τον ρωτάς. Καλημέρα στον Ζαχαρία που παρατηρεί ότι δεν αφήνουμε τον ομιλητή να ολοκληρώσει την απάντησή του και συνεχίζει. Πόσο ενοχλεί εμάς που διαφωνούμε με την κυβέρνηση να μην ακούγονται τα κακώς κείμενά της, αλλά πάντα να μπαίνει το ζήτημα η δημοσκοπική διαφορά από την αντιπολίτευση. Δεν νομίζω, Ζαχαρία αγαπητέ, ότι δεν αφήνουμε τους συνομιλητές μας να ολοκληρώσουν. Κάθε άλλο νομίζω ότι έχουν όλο το χρόνο να πούν αυτό το οποίο θέλουν να πούν. Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο που σχολιάζει τη συνομιλία με τον Δημήτρη Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και λέει ότι ο κύριος Κερίδης δεν απάντησε τίποτε για την επίθεση ενός μέλους του ΝΑΤΟ, ενός από τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ σε ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Προφανώς μπορεί να αναφέρεται, γιατί ευτυχώς επίθεση δεν έχουμε, προφανώς στις απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας, εις ό,τι αφορά την υπόθεση με το χτύπημα του ντρόουν που θεωρείται ότι είναι ρωσικό σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, λέει ο κύριος Σπύρος ότι επίσημοι και περιώνυμοι Γερμανοί αναλυτές λένε ότι μια πυρηνική δύναμη δεν μπορείς να την νικήσεις, εις ό,τι αφορά, υποθέτω, τον ισχυρισμό του κυρίου Κερίδη ότι η Ρωσία έχασε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Καλημέρα και στον Πέτρο που λέει υποψιάζομαι ότι σου αρέσει ο Μάικλ Τζάκσον. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, καλημέρα σε όλους που ακούτε το Earth News Radio. Και για να ξέρουμε τι θα πρέπει να περιμένουμε, πάμε αμέσως στην Αναστασία Τυράσκη, στην μετεωρολόγο του Earth News, για να μας πει τι θα πρέπει να περιμένουμε. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γενικά ο καιρός είναι αρκετά καλός. Είναι αρκετά καλός με την έννοια ότι δεν έχουμε την απόλυτη καλοκαιρία. Θα έχουμε κάποια περιορισμένη αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και σήμερα αλλά και αύριο και μεθαύριο στα υπηρωτικά γενικά θα αναπτύσσονται κάποιες νεφώσεις και περιμένουμε κάποιες τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή στην Ήπειρο, Δυτική Κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο, σε αυτές τις περιοχές. Ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα κάποια αντίστοιχα φαινόμενα τα περιμένουμε κυρίως στα ορεινά και πιο περιορισμένα. Αυτό βέβαια γενικά δεν χαλάει την καλή εικόνα του καιρού, γιατί αυτά τα φαινόμενα είναι και πολύ πρόσκαιρα και αρκετά τοπικά. Δεν διαρκούν πολύ δηλαδή αυτές οι βροχοπτώσεις. Είναι κάποιες σύντομες μπόρες που η ποσότητα του νερού δεν είναι μεγάλη, οπότε γενικά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Στην νησιωτική Ελλάδα δε, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος όλες τις μέρες, γενικά. Οι άνεμοι χαμηλές οι εντάσεις τους γενικά. Μόνο σήμερα στο νότιο Αιγαίο έχουμε μέχρι το πολύ 6 μποφόρ με μια τάση εξασθένσης. Αύριο και μεθαύριο 5 μποφόρ το πολύ γενικά στα πελάγη, στο μεγαλύτερο μέρος θα είναι στα 3 με 4 μποφόρια εντάσσει των ανέμων, οπότε κανένα πρόβλημα και στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Και η θερμοκρασία σε σχετικά καλά επίπεδα. Σήμερα περιμένουμε να φτάσει γύρω στους 30 βαθμούς τα ηπειρωτικά. Αύριο και μεθαύριο λίγο παραπάνω, θα φτάσει και θα ξεπεράσει λίγο τους 30, θα φτάσουμε γύρω στους 32, μπορεί πολύ τοπικά και 33. Σε αυτά τα επίπεδα, γενικά σε ευχάριστα επίπεδα, οπότε μια χαρά θα είναι το τρίμερο.
0: Μια χαρά μας περιγράφεις, Αναστασία, ιδανικές συνθήκες. Εδώ σκέφτομαι, δηλαδή πραγματικά απορώ με εκείνους που ακόμη δεν έχουν κανονίσει κάτι για αυτές τις μέρες.
1: Να φύγουν.
0: Μα είναι δυνατόν, πώς γίνεται? Εσύ εργάζεσαι δηλαδή τώρα το Σαββατοκύριακο?
1: Ναι, δυστυχώς, ναι, είμαι από τους τυχερούς που εργαζόμαστε.
0: Δυστυχώς, ευτυχώς που εργάζεσαι. Γιατί σκέψου τώρα με 30-31 βαθμούς, όλοι θα πάνε στις παραλίες. Σκέψου λοιπόν να πας στο αγαπημένο σου μέρος που το έχεις σχεδιάσει προσεκτικά, που ξέρεις ότι θα είναι λίγος κόσμος. Που ξέρεις που θα πας, που έχεις κάνει πρόγραμμα, που θα γευματίσεις, που θα δειπνίσεις, που θα πηγείς στο ποτό σου, που θα απλώσεις την πετσέτα σου και να πας και να γίνεται ο χαμός. Ευτυχώς που εργάζεσαι. Ευτυχώς, μην το συζητάς.
1: Έτσι.
0: Και μπορώ να σου πω και το άλλο.
1: Σκέψουν.
0: Ευτυχώς είμαστε τυχεροί. Σκέψουν να πας στη θάλασσα, πηγαίνεις λοιπόν στην παραλία, ζεσταίνει η μέρα, είναι γύρω στις 11-12, έχεις βάλει τα αντιλιακά σου, περιμένεις τα 10-15 λεπτά μέχρι να απορροφηθεί το αντιλιακό, ώστε να μπεις στη θάλασσα, βάζεις το πόδι σου και είναι παγωμένη η θάλασσα. Τι κάνεις? Πες μου τι κάνεις.
1: Το παίρνεις απόφαση και μπαίνεις.
0: Γενικά απόφαση και μπαίνεις ή αναβάλεις και πακετάρεις ξανά και μπαίνεις στο αυτοκίνητο και παίρνεις το δρόμο της επιστροφής?
1: Όχι. Είμαστε πλέον σε θερμοκρασίες θάλασσας γύρω στους 20 βαθμούς. Οπότε είναι σχετικά καλά. Δηλαδή, αν το πάρεις απόφαση, θα μπεις. Ακόμα και αν είσαι από τους ανθρώπους γενικά που δεν τους αρέσει η δροσερή θάλασσα, τέλος πάντων. Έχει έρθει το καλοκαίρι, έχει έρθει η περίοδος που πρέπει να αρχίσουμε τα μπάνια στη θαλάσσια.
0: Αναστασία Τυράσκη, υπάρχει μια εκτίμηση μέχρι πού βλέπετε? Δηλαδή, σήμερα είμαστε Σάββατο 30 Μαΐου. Μέχρι πού βλέπετε οι μετεωρολόγοι με μια ασφάλεια πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες? Μέχρι 10 Ιουνίου, μέχρι 15?
1: Πολύ μακριά το έχουμε πάει.
0: Α, όχι τόσο πολύ.
1: Όχι τόσο πολύ. Δηλαδή, προς το παρόν μπορούμε να πούμε έτσι με σχετική βεβαιότητα ότι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας ο καιρός θα συνεχιστεί σε αυτό το μοτίβο. Έτσι με μια περιορισμένη αστάθεια, κάποιες έτσι πολύ τοπικές μπόρες στις ηπειρωτικές περιοχές μεσημέρι-απόγευμα. Η θερμοκρασία περίπου σε αυτά τα επίπεδα, έτσι λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς. Και μετά φαίνεται μια επιδείνωση του καιρού προς την Παρασκευή. Δηλαδή περιμένουμε τότε μια πιο έντονη αστάθεια, περισσότερα φαινόμενα, περισσότερες καταιγίδες. Θα περάσει έτσι ένα κύμα που θα φέρει κάποια φαινόμενα, θα φέρει κάποιες βροχές και καταιγίδες.
0: Υπάρχει.
1: Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, θα δούμε, δεν είναι σίγουρο τίποτα.
0: Υπάρχει απάντηση, Αναστασία, για αυτό το κύμα καύσωνα στις ευρωπαϊκές πόλεις που είχε και δυστυχώς θανάτους πολιτών? Είχε και θύματα ακριβώς. Υπάρχει. Γιατί ενέσκυψε αυτό το κύμα του καύσωνα στη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιβηρική Χερσόνησο?
1: Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τέτοια κύματα καύσωνα δεν είναι απίθανο, δεν είναι αδύνατο να συμβούν, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια. Και βέβαια με την κλιματική αλλαγή που έχει κάνει την ατμόσφαιρα γενικά πιο δραστήρια, μπορούμε να πούμε, έχουμε μεγαλύτερα ποσά ενέργεια εγκλωβισμένα στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, αυτά τα φαινόμενα, τα ακραία, είναι πιο συχνά και πιο έντονα. Οπότε ήταν ένα τέτοιο έντονο φαινόμενο, ένας πρώιμος καύσωνας που και διήρκησε πολύ και έφτασε και αρκετά βόρεια σε περιοχές που δεν είναι συνηθισμένες σε τέτοιες θερμοκρασίες, και αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο στην όλη υπόθεση. Θα έχουμε δυστυχώς τέτοια φαινόμενα.
0: Στον ελλαδικό χώρο μας λες, ναι, είναι παρούσα.
1: Θα τα φέρει αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι, και έχει αυτή την αστάθεια. Για τον ελλαδικό χώρο πάντως μας λες, για το επόμενο
1: εφταήμερο. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Όχι, συνθήκες καύσωνα δεν φαίνονται. Όχι.
0: Μέχρι τους 30 βαθμούς και από την επόμενη Παρασκευή ίσως μια πιο εκτεταμένη αστάθεια. Σωστά, καλά κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
0: Η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος του Earth News Radio, και την ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, Αναστασία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, γιατί τα πολιτικά είναι ένα βασικό θέμα που ανεβάζει το θερμόμετρο, παρότι η θερμοκρασία είναι στον ελλαδικό χώρο σε φυσιολογικές για την εποχή διακυμάνσεις, σε φυσιολογικά επίπεδα, είναι ένα μεγάλο ερώτημα τι γίνεται στα πολιτικά. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Σαγουλίδη, είναι δικηγόρος και είναι συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλημέρα κύριε Σαγουλίδη.
2: Καλημέρα κύριε Πολάτο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες, ό,τι μπορούμε περισσότερο για σας, βλέπω ότι παραιτηθήκατε από το ΠΑΣΟΚ λίγο πριν το συνέδριο του Απριλίου. Σωστά?
2: Παραιτήθηκα από το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο του Απριλίου.
0: Μετά το συνέδριο. Για ποιο λόγο κύριε Σαουλίδη?
2: Παραιτήθηκα από το ΠΑΣΟΚ διότι έκανα μία προσπάθεια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να θέσω κάποια ζητήματα πολιτικής και ιδεολογικής στρατηγικής. Μπήκα στη διαδικασία του προσυνεδριακού διαλόγου, φτάσαμε στο συνέδριο, εκεί δεν λειτουργήσε η διαδικασία έτσι όπως θεωρώ ότι θα έπρεπε να λειτουργήσει, πιο πολιτικά δηλαδή, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα ήταν μονόδρομος η απόφασή μου. Ωστόσο όμως, κύριε Πολάτη, το θέμα δεν είναι που ήμουν εγώ, το θέμα είναι ότι εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα νιώθουν πολιτικά άστεγοι και αυτό νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία.
0: Για ποιο λόγο κύριε Σαουλίδη θεωρείτε ότι νιώθουν πολιτικά άστεγοι?
2: Κοιτάξτε, νιώθουν πολιτικά άστεγοι κύριε Πολάτο διότι τα παλιά κόμματα, τα κόμματα της παλιάς μεταπολίτευσης έπαψαν πλέον να τους εκφράζουν. Κατ' επέκταση έπαψαν να ταυτίζονται μαζί τους οι πολίτες και αυτό οδήγησε στο να υπάρχει το έλλειμμα εκπροσώπησης.
0: Πάντως αν αρχίσουμε και μετράμε, δεν σας διακόπτω, απλώς να συμπληρώσω. Εάν αρχίσουμε και μετράμε από την έναρξη της οικονομικής κρίσης πόσα νέα κόμματα έχουν ιδρυθεί, έχουν ανοίξει για να το πω πιο λαϊκά και έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους μέχρι και σήμερα, δεν νομίζω ότι θα τα βρούμε λιγότερα από 20. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν φαίνεται ότι η ανάγκη για νέα κόμματα είναι μόνο σήμερα.
2: Κοιτάξτε, είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε και τα στατιστικά νούμερα τα οποία αναφέρετε. Ωστόσο όμως όλα τα προηγούμενα εγχειρήματα, όλες οι προηγούμενες προσπάθειες έγιναν με τον παλιό τρόπο, με τον παραδοσιακό τρόπο. Δημιουργήθηκαν κόμματα τα οποία προσπάθησαν να μιμηθούν τον τρόπο λειτουργίας των προηγούμενων κομμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στα κόμματα, διότι τα κόμματα δεν είναι ελκυστικά με τον τρόπο που λειτουργούν τα 25 τελευταία χρόνια. Να λειτουργούν δηλαδή προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν την αυταρέσκεια και τις φιλοδοξίες των πολιτικών στελεχών ή και μέρους των μελών. Εμείς εδώ ερχόμαστε να κάνουμε, το έχουμε εντοπίσει αυτό και ερχόμαστε να κάνουμε μια νέα προσπάθεια θέτοντας νέα χαρακτηριστικά. Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα νέο ελκυστικό κόμμα. Και θα μου πείτε ευλόγως δηλαδή στην επόμενή σας ερώτηση ότι και πώς θα είναι αυτό το κόμμα ελκυστικό. Θα είναι ελκυστικό δίνοντας αυτό το οποίο δεν έχει μέχρι σήμερα ο κόσμος από τα κόμματα, δηλαδή την συμμετοχή, τη συναπόφαση, τη συναντήληψη. Εμείς λοιπόν δημιουργούμε ένα κόμμα στο οποίο οι θέσεις μας, οι πολιτικές μας, τα μέτρα τα οποία θα έρθουν στη συνέχεια για να εξειδικεύσουν όλη αυτή την προσπάθεια, τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχουμε τους πολιτικούς στόχους, θα γίνει μέσα από μια διαβούλευση με τα μέλη της συμπαράταξης και βεβαίως και με την υπόλοιπη κοινωνία.
0: Για την ιδρυτική διακήρυξη υπήρχε συναντήληψη και διαβούλευση?
2: Για τη διακήρυξη υπήρξε αυτή η διαδικασία μέσα από μια μεγάλη ομάδα επιστημόνων οι οποίοι όπως γνωρίζετε εσείς δουλεύουν εδώ και αρκετό καιρό μέσα από την λειτουργία του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί προέκυψε το μανιφέστο, στη συνέχεια προέκυψε η διακήρυξη και η διακήρυξη βέβαια έχει και λίγο πιο προσωπικά χαρακτηριστικά γιατί είναι η διακήρυξη με την οποία κάνει τη νέα του προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Συμμετείχατε σε αυτή τη διαβούλευση?
2: Δίνει τις δεσμεύσεις, η διακήρυξη δίνει τις δεσμεύσεις και τις κατευθύνσεις.
0: Τις προγραμματικές, σωστά.
2: Θα έρθει, ακριβώς.
0: Ναι, εσείς συμμετείχατε στη σύνταξη αυτών των κειμένων?
2: Συμμετείχα στη διαβούλευση. Συμμετείχα στον πολιτικό διάλογο αυτών που απαιτείται για να προκύψουν οι κοινοί τόποι, τα κοινά σημεία. Γιατί όπως γνωρίζετε...
0: Πώς ήταν η συμμετοχή σας, διαδικτυακά, σε συναντήσεις? Πώς ακριβώς έγινε αυτή η προετοιμασία?
2: Κοιτάξτε, η προετοιμασία γίνεται και διαδικτυακά, αλλά και κυρίως μέσα από τις συζητήσεις για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Και θέλω να αντιληφθείτε.
0: Δεν ανταλλάξατε γραπτά κείμενα. Προσπαθώ να καταλάβω πώς γεννάται ένας πολιτικός σχηματισμός. Γιατί το πρώην κόμμα που σας. Όχι το πρώην κόμμα, το κόμμα που ήταν η προηγούμενη πολιτική σας στέγη έκανε λόγο για ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα. Γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω πώς ακριβώς δημιουργήθηκε η ιδρυτική διακήρυξη και πώς ακριβώς εμπλουτίστηκαν οι προγραμματικές θέσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Κοιτάξτε κύριε Πολάτο, αριστερά και ιδιωτικότητα νομίζω ότι είναι δύο αντίθετες έννοιες.
0: Ναι.
2: Και ο Αλέξης Τσίπρας ως ένας σύγχρονος αριστερός πολιτικός, ο οποίος επιθυμεί να ηγηθεί, να ηγηθεί της χώρας, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει κάτι τέτοιο. Γίνανε συζητήσεις, ξέρετε, κείμενα, έγγραφα κυκλοφορούν κατά χιλιάδες. Δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι να υπάρχει μια διαδραστική συζήτηση, μια διαδραστική συνομιλία, γιατί η συμπαράταξη περιλαμβάνει, ξέρετε, τρία διαφορετικά ρεύματα. Δεν έχουμε όλη την ίδια αφετηρία. Έπρεπε κατ' επέκταση να βρούμε τα κοινά μας σημεία τα οποία θα βγάλουμε προς τα μπροστά και πάνω στα οποία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το κάλεσμα, αυτό το οποίο έχουμε κάνει ήδη, σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες. Αυτό γίνεται μέσα από μια ενεργή διαδικασία, μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο, μια ανοιχτή συζήτηση, σε πραγματικό χρόνο.
0: Άρα τώρα που μιλάμε διεξάγεται αυτή η συζήτηση, εφόσον αναφέρεστε σε πραγματικό χρόνο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Θεωρείτε ότι κάποιοι προσπαθούν να σας βάλουν τρικλοποδιές, αν και υποψιάζομαι ότι από τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα για το κόμμα Τσίπρα ενθουσιασμός θα πρέπει να υπάρχει.
2: Κοιτάξτε, εμείς δεν στεκόμαστε στις δημοσκοπήσεις, στεκόμαστε στο ότι στον ενθουσιασμό. Στεκόμαστε στις δημοσκοπήσεις, στεκόμαστε στο ότι στον ενθουσιασμό.

0: ξέρετε κι εσείς με σαφήνεια, αφού είστε ακόμη στη φάση της διαβούλευσης και της ενσωμάτωσης των απόψεων.
1: Αυτή είναι η απάντηση και στο προηγούμενο ερώτημά σας. Ότι δηλαδή, ναι, κάνουμε μία διαβούλευση.
0: Άρα, εσείς αυτή τη στιγμή, κύριε Σαουλίδη, αν δεν κάνω λάθος, με έναν τρόπο παρατηρείτε τις εξελίξεις και ως παρατηρητής πολίτης, αλλά και ως στέλεχος, να πω κομματικό, υπάρχουν κομματικοί μηχανισμοί, δηλαδή το κόμμα Τσίπρα θα ανοίξει γραφεία σε κάθε πόλη, εσείς είστε στη Θεσσαλονίκη, ήσασταν και αντιδήμαρχος στο Δήμο Νεάπολης Σικιών, θα ανοίξουν παραρτήματα του κόμματος Ελλάς σε όλες τις πόλεις ή σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, τι έχετε σχεδιάσει?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία διενεργείται. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξουν κάποια σημεία αναφοράς στις μεγάλες πόλεις. Θα το δούμε όλα αυτά εν κινήσει. Αν υπάρχει αυτή η ανάγκη από τον κόσμο, γιατί ξέρετε, το ζήτημα των γραφείων έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια είναι ένα μοντέλο το οποίο πιθανό να μην είναι τόσο ελκυστικό. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν τα γραφεία και δεν υπάρχει κόσμος. Άρα λοιπόν το ζήτημα της συμμετοχής ευτυχώς με την πρόοδο της τεχνολογίας μας δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της άμεσης επικοινωνίας με τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε ένα μεικτό μοντέλο που σε κάποιες περιοχές θα υπάρχουν κάποια σημεία αναφοράς, ωστόσο όμως θα εστιάσουμε πάρα πολύ στο να αξιοποιήσουμε όλα τα ψηφιακά μέσα. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε τις επόμενες μέρες μια πλατφόρμα η οποία δουλεύεται ήδη και θα αναρτηθεί, μέσα από την οποία θα γίνεται όλη αυτή η διαδικασία της συζήτησης και της διαβούλευσης.
0: Ως δικηγόρος τώρα, αν δεν ήξερα ποιο είναι το αντικείμενό σας, θα έλεγα ότι είναι το διεθνές διπλωματικό δίκαιο, έτσι διπλωματικά που το φέρατε.
1: Όχι καθόλου, γιατί. Να σας πω κάτι. Βλέπετε, εγώ σας μιλάω πραγματικά και ειλικρινά, σαν ένας κανονικός.
0: Είναι
1: άνθρωπος,
0: η απάντηση που θα έδινα, είπατε. Αν δεν ήξερα αν θα ανοίξουν γραφεία σε κάθε πόλη, αυτή είναι ακριβώς την απάντηση θα έλεγα. Ότι θα κάνουμε ένα μεικτό υβριδικό μοντέλο με γραφεία στις μεγάλες πόλεις.
1: Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Σε καμία περίπτωση. Γιατί ξέρετε, το υβριδικό κόμμα υπάρχει έτσι κι αλλιώς και μέσα στη διακήρυξη. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν είναι διπλωματική απάντηση. Αλλά βλέπετε εσείς σήμερα τα παραδοσιακά κόμματα να έχουν γραφεία σε όλες τις πόλεις.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με πληρότητες που αγγίζουν το 100% σε λιμάνια, κτέλ και αεροδρόμοι, ολοκληρώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομών για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 28.800 εκδρομείς αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής για νησιωτικούς προορισμούς. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα. Σε ισχύ ως τη 1 το μεσημέρι, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Για το κυνήγι των ονείρων και την εκπλήρωσή τους μέσα στο σύγχρονο κόσμο, έπρεπε να γράψουν σήμερα οι μαθητές των ΕΠΑΛ στο μάθημα των νέων ελληνικών, πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Σαφή και βατά τα θέματα, λέει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Ουκρανικά πλήγματα με ντρόουν στο ρωσικό λιμάνι Ταγκαρό και σε αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, 2 οι τραυματίες. Μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Εντολή εκένωση 7 χωριών στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός.

0: Σχετίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεύθεροι πόρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους. Και ο καιρός έθριος, πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Κεντρική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Σε 7 λεπτά πριν τις 12, μια ειδική καλημέρα στον Παναγιώτη στην Κομοτηνή. Τον ευχαριστούμε για το σχόλιο του, τον ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματά του. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από την πόλη της Κομοτηνής. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από τη Ροδόπη. Σε όλους εσάς που είστε στη Θράκη και μας ακούτε τώρα. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε στην Ήπειρο. Ο κύριος Λάμπρος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία από τις προηγούμενες ημέρες που ήταν στο βουνό και έκανε, είμαι σίγουρος, έναν πολύ ωραίο περίπατο. Και τι ωραία ιδέα είναι αυτή, όσο ανεβαίνει και η θερμοκρασία, να είμαστε στα δροσερά, στα ωραία βουνά μας, να κάνουμε τους περιπάτους, να κάνουμε τις πεζοπορίες, να κάνουμε τις ορεινές διαδρομές. Όπως ορεινή διαδρομή φαίνεται ότι είναι και όλη αυτή η συζήτηση για την κατάπαυση του πυρός, για την μόνιμη εκεχηρία, για την ειρήνευση, για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών με Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες επιτέθηκαν. Γι' αυτό το θέμα ζητήσαμε από τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο, είναι αντινάβαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, να συνομιλήσουμε. Κύριε Εγκολφόπουλε, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Πολάτο, καλημέρα σας. Αν μου επιτρέπετε πριν σας απαντήσω.
3: Παρακαλώ.
4: Επειδή ξέρετε η ΕΡΤ ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, να πούμε και μια καλημέρα στα παιδιά που είναι με τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο και στη Βόρειο, και πάνω στην Αλεξανδρούπολη, στη Βόρειο Ελλάδα, για να υπερασπιστούν όχι μόνο την Ελλάδα μας αλλά και τη Βουλγαρία, ακόμα και την Τουρκία θα πω εγώ.
3: Τώρα θα λοιπόν, έλεγα μια ειδική καλημέρα στους...
4: Εκεί, μπράβο, ακριβώς, αλλά και για τα παιδιά μας που είναι στην Πάφο με τα F-16 και σε όλους τους Κύπριους που είναι δίπλα τους.
3: Κύριε
4: Γιατί
3: Πολφόπουλε,
4: πραγματικά
3: ναι.
4: αυτά είναι κινήσεις οι οποίες είναι μοναδικές και δείχνουν το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής και όλα τα άλλα που ακούμε είναι παραμύθια.
3: Ωραία, επειδή το θέτετε με αυτό τον πολύ ωραίο και ευθύ τρόπο, θα έλεγα πρώτα απ' όλα, μάθαμε για την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας να μετακινηθούν οι Patriot από την...
4: Πώς το μάθαμε κύριε Πολάτο, πώς το μάθαμε?
3: Ελπίζω να μην
4: το μάθαμε. Ποιος το ανακοίνωσε? Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, δεν είναι επιθετικό.
3: Ανακοίνωση είναι, αλλά ξέρετε... ως επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Είναι
4: μπράβο. Αυτό χαίρομαι που μου το επιβεβαιώνετε, διότι πολλοί κόσμος νομίζει ότι το ανακοίνωσε επίσημα. Όχι. Έγινε μια διαρροή στον τύπο από συγκεκριμένα άτομα, τα οποία είναι γνωστά με όνομα και διεύθυνση, και τα οποία το μόνο που έκανε ήταν κακό σε όλο αυτό το ωραίο σκηνικό που έστησε η Ελλάδα.
3: Κύριε Ναυαρχέ, είστε ένας από τους επιφανείς αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι νομίζω ότι τιμούν το πολεμικό ναυτικό ακόμη περισσότερο μετά την αποστρατεία τους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, υποθέτω ότι θα είχε διαψευστεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή επισήμως...
4: Μα διαψεύστηκε, κύριε Πολάτο, διαψεύστηκε από τον αρχηγό της αεροπορίας, ο οποίος είναι ο καθηγητής αρμόδιος και ο υπεύθυνος, που είπε ότι εγώ ούτε έντολη έχω πάρει, ούτε μου έχουν ζητήσει κάτι τέτοιο σε επίσημη ανοιχτή συνέντευξη που έδωσε ο συνάδελφός σας.
3: Σωστά.
4: Και εκεί... Άρα λοιπόν ποιους θα πιστέψω, τις διαρροές από ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν το τι κάνουν παρότι βρίσκονται δίπλα στον Πρωθυπουργό, ή θα πιστέψω τον αρχηγό της αεροπορίας, ο οποίος είναι ο καθήλυν αρμόδιος, ο οποίος είπε την αλήθεια?
3: Ναι, έχετε δίκιο. Πάντως εκεί ακολούθησε μία ενημέρωση από στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας σε σχέση με τις εντολές που έχει λάβει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και ο αρχηγός ΓΕΑ, εντολές από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας που με τη νέα δομή εδώ και κάποια χρόνια ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει.
4: Ακριβώς, κύριε Πολάτο, ξέρετε κάτι, όλες αυτές οι κινητές μονάδες, γιατί δεν είναι μόνο η Patriot, εντάξει, είναι και τα Exocet, είναι και πολλές άλλες κινητές μονάδες που μεταφέρουμε ανάλογα με την απειλή σε διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου, αυτές όλες παίρνονται με απόφαση του ΚΙΣΕΑ και επιστρέφουν στη βάση τους με μια απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Εντάξει, τώρα, γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά σας λέω όμως ότι εγώ πιστεύω μόνο τον αρχηγό της αεροπορίας, ο οποίος έθεσε τα πράγματα με πάρα πολύ σαφή και χωρίς καμία αμφισβήτηση τρόπο. Επομένως, νομίζω να μείνουμε εκεί και να πούμε την καλημέρα μας και να πάμε στα υπόλοιπα που έχουμε.
3: Ωραία, να πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα, γιατί ακριβώς πολλές φορές υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνονται χωρίς να λέγονται και πράγματα.
4: Ακριβώς, πολύ σωστά, κύριε Πολάτο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολύ σωστά το είπα.
3: Αλλά δεν γίνονται. Κύριε Ναύαρχε, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί σε σχέση με το Ιράν? Μπορούν να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία οριστικού τερματισμού των εχθροπραξιών ή θα είναι μια παροδική ειρήνη? Γιατί θυμίζω ότι και το καλοκαίρι του 2025 είχαμε πάλι αυτά τα χτυπήματα από τις αμερικανικές δυνάμεις στις υποτιθέμενες υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά 8 μήνες μετά ξανά οι πολεμικές επιχειρήσεις πάλι από αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις.
4: Κύριε Πολάτο, θα σας πω καταφατικά όχι, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ειρήνη και δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει εδώ το πράγμα ή θα υπάρξει συμφωνία. Και δεν θα υπάρξει συμφωνία διότι δεν είναι δυνατόν οι Ιρανοί κυρίως να απεμπολίσουν όλη αυτή την πολιτική την οποία επί χρόνια εφαρμόζουν. Κοιτάξτε, μπήκανε στην εξουσία και τα τελευταία 25
3: χρόνια, ναι.
4: 50 χρόνια στην εξουσία και τα τελευταία 25 χρόνια από το 2000 και μετά η πολιτική τους ήταν να φτιάξουν πυρηνικό όπλο και να απειλήσουν το Ισραήλ, αλλά και όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και όλες τις άλλες τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, διότι θέλουν να επιβληθούν. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους Ιρανούς. Από την άλλη πλευρά όμως, έχουμε έναν κύριο Τραμπ, τον πρόεδρο Τραμπ. Όπως είπα, δήμα, τελευταίο μήνα ήμουνα για πολύ καιρό στην Αμερική και συνήθισα πάρα πολλούς αξιωματούχους οι οποίοι συνεργάζονται μαζί του και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Μου είπαν λοιπόν την εξής φράση, την οποία σας τη μεταφέρω. Όταν ο πρόεδρος κάθεται στο τραπέζι να διαπραγματευτεί, δεν φεύγει από το τραπέζι εάν δεν πάρει αυτό που θέλει.
3: Ναι.
4: Αυτό, ξέρετε, είναι πολιτικό και από τις δύο πλευρές. Διότι ο μεν ένας σου λέει εγώ θα το πάρω όπως και να έχει, ο άλλος λέει εγώ δεν το δίνω.
3: Ναι.
4: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει πιθανότητας να βρεθεί μια σοβαρή λύση πάνω σε αυτό το θέμα με τον τρόπο που οι δύο χειρίζονται αυτό το θέμα. Δηλαδή να βρεθεί μια λύση που να πούμε σταματάει ο πόλεμος. Αλλά να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή την απειλή οι αραβικές χώρες τη θέλουν να υπάρχει?
3: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, κύριε Γκολφόπουλε.
4: Ακριβώς. Επειδή λοιπόν οι αραβικές χώρες, οι οποίες έχουν επενδύσει και έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στους Αμερικανούς
3: για την άμυνά τους,
4: βλέπετε ότι τώρα βλέπετε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σου λέει, κοίταξε, άμα δεν μου δίνεις εσύ όπλα, εγώ πάω στο Ισραήλ και παίρνω όπλα. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν σου λέει, εδώ δεν μπορείς να με τεινάξεις εσύ στον αέρα που τα Αραβικά Εμιράτα τα έχουν τεινάξει στον αέρα οικονομικά αυτή τη στιγμή. Να καθίσω εγώ και να δέχομαι αυτές τις απειλές του Ιράν για το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα 50 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν. Άρα βλέπετε ότι είμαστε σε μια κατάσταση που δεν προωθείται η ειρήνη.
3: Ναι.
4: Προωθείται μάλλον η σύγκρουση.
3: Ναι. Λεπτομέρειες. Έκανε μία πριν τη χθεσινή δίωρη συνεδρίαση με συνεργάτες του μέλη του Αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος,
4: Πρόεδρος.
3: Είχε κάνει μία εκτενή ανάρτηση σε σχέση με το τι περιμένει από το Ιράν για να γίνει συμφωνία.
4: Προσέξτε, δεν είναι τι περιμένει, είπε τι συμφωνήσαμε.
3: Μάλιστα.
4: Προσέξτε, διάβασα στα αγγλικά την ανάρτησή του. Λοιπόν, είπε τι συμφωνήσαμε και γι' αυτό συζητάμε.
3: Ναι.
4: Αυτό όμως που συμφωνήσανε, βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε, όχι λέει, αυτά τα μισά είναι αλήθεια και τα μισά είναι ψέματα. Επίσημη ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης. Άρα βλέπετε ότι ο
3: πάντως
4: πρόεδρος
3: ξεκινά, αν μιλάμε για την ίδια ανάρτησή του στο
4: για την ίδια
3: social,
4: μιλάμε, για την ίδια.
3: Iran must agree that they will never have a nuclear weapon or
4: agreed.
3: Bomb.
4: Και λένε οι Ιρανοί, εμείς ποτέ δεν συμφωνήσαμε κάτι τέτοιο.
3: Ναι.
4: Καταλάβατε.
3: Ναι, δύο.
4: Βλέπετε ότι παίζει
3: λοιπόν,
4: και ένα ψυχολογικό.
3: Άρα λοιπόν κύριε Κολφόπουλε, λέτε πέραν των ψυχολογικών πολέμων που σας διέκοψα πριν το πείτε, υπάρχουν και οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν που φαίνεται να φέρουν
4: αυτό σαφέστατο. Αυτό σαφέστατο. Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε, οι σκληροπυρηνικοί είναι αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα, διότι ο θρησκευτικός φανατισμός που υπάρχει στο Ιράν δεν είναι εθνικός φανατισμός. Ο εθνικός φανατισμός μπορεί να ήρθε εξαιτίας αυτού του πολέμου, αλλά το βασικό είναι ο θρησκευτικός φανατισμός. Είναι τεράστιος. Ξέρετε, όταν τελευταία πήγε ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδαραβίας στην Ουάσιγκτον και είδε τον πρόεδρο Τραμπ, τότε έγινε μια συζήτηση για τον Κασόγγι, αν θυμάστε, και
3: μάλιστα
4: την αναφτύξη. Τη συζήτηση αυτή δεν την είδαμε όλοι στις τηλεοράσεις μας, τα νέα εδώ. Είδαμε ένα κομμάτι. Στη συνέχεια όμως που υπήρξε κουβέντα, ξέρετε τι βγήκε και είπε στη δημοσιογράφο που του έκανε την ερώτηση, και η δημοσιογράφος δεν ξαναμίλησε. Λέει, ξέρετε κάτι, αν δώσετε σε έναν μουσουλμάνο όπλο, τον κάνατε τρομοκράτη. Ξέρετε, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Και το είπε παρουσία, είναι γραμμένο από τη συνέντευξη. Μπορεί να το βρούμε κανένα οποιοδήποτε θέλει στο διαδίκτυο. Αλλά σας λέω λοιπόν ότι αυτός ο θρησκευτικός φανατισμός είναι ανίκητος. Και δεν καταλαβαίνουν πού πάνε τα πράγματα. Δηλαδή σου λέει θα πεθάνω, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν θα πεθάνω. Με ενδιαφέρει να μην υποκύψω εκεί, διότι ο Αλλάχ μου λέει αυτό και αυτό και αυτό.
3: Ναι.
4: Πώς το διαχειρίζεστε? Δύσκολο.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι, προφανώς.
4: Καταλάβατε.
3: Πολύ περισσότερο με την τροπή που είχαν πάρει τα προηγούμενα χρόνια οι περισσότερες δυτικές κοινωνίες, με μια σειρά από θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι και με μια σειρά από προτεραιότητες πολύ πολύ διαφορετικές από αυτή την οπτική που μας μεταφέρετε τώρα.
4: Όχι, υπάρχει όμως και η άλλη θέμα, ότι αυτός ο θρησκευτικός φανατισμός έχει γίνει και εξαγωγή. Δηλαδή εξήχθη και βλέπετε Λίβανο, βλέπετε Αμάς, βλέπετε Χούτης, θα δείτε σε λίγο καιρό την περιοχή του Σαχέλ, δηλαδή την υποσαχάρια περιοχή, όπου εκεί πλέον το ισλαμικό ριζοσπαστικό εξτρεμιστικό κίνημα αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Εκεί θα δούμε άλλου είδους καταστάσεις, οι οποίες θα μας αφορούν, διότι θα έχουμε και μεταναστευτικά ρεύματα από εκεί. Αλλά βλέπετε ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν μόνο τις αραβικές χώρες, επηρεάζουν όλους εμάς.
3: Μια και ήσασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες για αρκετό διάστημα, έβλεπα στην Αμερικανική ιστοσελίδα στο Axios τη διακύμανση της τιμής των καυσίμων, το γαλόνι που είναι σχεδόν 4 λίτρα, 3,785 λίτρα αν θυμάμαι καλά.
4: Ναι, 4 λίτρα, 4, τόσο έβαζα βενζίνη εγώ,
3: 4,39 δολάρια
4: εκεί
3: γαλόνι,
4: περίπου εκεί,
3: από 2,80 τον Ιανουάριο. Μιλάμε συμφωνώ, δηλαδή για πάνω από 50% αύξηση, που υποθέτω στην, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα δεν έχει αυξηθεί 50%, και δεν λέω εμέσως ότι δεν πάθαμε και τίποτα. Λέω πόσο σημαντικότερο είναι για τους Αμερικανούς.
4: Βεβαίως,
3: που έχει αυξηθεί 50%. Πόσο θα τους ενοχλεί.
4: Έγινε όμως, έχετε απόλυτο δίκιο. Βγήκε λοιπόν αυτές τις ημέρες που ήμουν εκεί ο πρόεδρος Τραμπ και έκανε μια πολύ σημαντική δήλωση που έπαιζε σε όλα τα αμερικανικά δίκτυα. Πρώτο θέμα. Λέει, δεν με ενδιαφέρει, λέει, η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Με ενδιαφέρει να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Εκεί λοιπόν ξεσηκωθήκανε όλοι. Βεβαίως έρχεται στη συνέχεια και κάνει μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη συμφωνία με την Κίνα,
3: ναι,
4: να καλύψει η Αμερική από την Αλάσκα, προσέξτε,
3: ναι,
4: όλο το πετρέλαιο και το αέριο το οποίο δεν παίρνει από τον κόλπο.
3: Mm-hmm.
4: Και βγαίνουν λοιπόν οι Αμερικανοί στη συνέχεια και θα δείτε και ο Άξιος πώς θα συμφωνήσει σε λίγο καιρό, γιατί είναι πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρή η ιστοσελίδα και έχει εκπληκτικούς δημοσιογράφους.
3: Mm-hmm.
4: Εντάξει, λοιπόν, και λέει ακούστε κάτι, εμείς θα τη ρίξουμε και θα τη ρίξουμε πάρα πολύ γρήγορα την τιμή του πετρελαίου, διότι αφενός μεν έχουμε αυξήσει την παραγωγή μας από το 65% στο 98%, τα δηληστήρια όλα στο Τέξας και σε όλες αυτές τις περιοχές δουλεύουν σε επίπεδο 98% από εκεί που δουλεύανε, και πολύ γρήγορα θα ισορροπηθεί η αγορά. Η αγορά στην Αμερική, γιατί έχουν τα δικά τους αποθέματα, θα ισορροπηθεί. Το θέμα είναι τι θα γίνει με εμάς εδώ, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, διότι εδώ δεν έχουμε δικά μας προϊόντα πετρελαϊκά και εκεί θα έχουμε πρόβλημα, ας πούμε. Εντάξει. Αν και η Ελλάδα προμηθεύεται πάρα πολύ από την Αμερική και θα είναι αρκετά ωφελημένη από αυτό το θέμα.
3: Ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία, και τον ευχαριστούμε πολύ. Νάβαρχε, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα
3: για την
4: σας, κύριε Πολάτο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.

0: ό,τι θυμάμαι το καλοκαίρι του 2025, αλλά ίσως και παλαιότερα, για την εμφάνιση κάποιων καρχαριοειδών σε ελληνικές θάλασσες, ακόμη και σε βάθη μικρά, στα ρηχά που λέμε, και πολλοί ψάχνουν να βρουν τι συμβαίνει με τα καρχαριοειδή, αν έχει αλλάξει κάτι, αν πρέπει να έχουμε κάποια ανησυχία, ποιες είναι οι περιοχές που μπορεί να έχουν εμφανιστεί περισσότερο αυτά τα καρχαριοειδή. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Ιάννη Γιώβο, είναι θαλάσσιος βιολόγος στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών, να μας ενημερώσει, να μας ξεβλαχέψει, να το πω λαϊκά. Κύριε Γιώβο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Μια μικρή διόρθωση, δεν είμαι από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, είμαι από την περιβαλλοντική οργάνωση IC και εκπρόσωπος του δικτύου εκβρασμών υπεύθυνος για τους καρχαρίες.
0: Απολογούμε, ζητώ συγγνώμη, δεν ήθελα να προκαλέσω κάποιο πρόβλημα, ελπίζω να μην έγινε. Οπότε με τον ίδιο τρόπο θα ήθελα να αποκαταστήσετε και την αλήθεια σε σχέση με τα καρχαριοειδή. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες σε αρκετές περιοχές και βλέπουμε και κάποια βίντεο. Είδαμε στην Βιωτία, είδαμε σε άλλες περιοχές. Τι καρχαρίες είναι αυτοί και πόσο επικίνδυνοι είναι?
1: Ναι, αυτό που βλέπουμε, το είδος που βλέπουμε αυτή την περίοδο, που όπως πολύ σωστά είπατε είναι σε πολλές περιοχές, και Χαλκιδική και Βόλο και Αργοσαρονικό και Κορινθιακό, είναι κυρίως, όχι κυρίως, είναι 100% ο γλαυκοκαρχαρία. Ένα είδος το οποίο είναι γνωστό στις ελληνικές θάλασσες, υπάρχει από πάντα. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι στις ελληνικές θάλασσες έχουμε 31 είδη καρχαριών που ζουν μόνιμα από πάντα, δεν υπάρχει κανένα καινούριο είδος που έχει εμφανιστεί. Και αυτό που παρακολουθούμε κυρίως και εντατικά τα τελευταία χρόνια είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ακριβώς επειδή έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση σε κινητά, τα οποία έχουν καλύτερη ποιότητα, σε βίντεο και σε φωτογραφίες.
0: Είμαστε πιο έτοιμοι να αποθανατήσουμε ένα γλαυκό καρχαρία.
1: Ακριβώς. Όπως είπατε πολύ σωστά, και πέρσι έγινε το ίδιο και πάρα πολλά χρόνια γίνεται το ίδιο. Η διαφορά είναι
0: κύριε
1: ότι
0: Γιώβο, με τι τρέφονται αυτοί οι γλαυκοκαρχαρίες, για να δω πόσο πρέπει να καθησυχάσουμε τους εαυτούς μας.
1: Με ψάρια και μαλάκια κυρίως. Δεν έχουν, κανένας καρχαρίας δεν έχει συντροφική του συνήθεια τον άνθρωπο έτσι και αλλιώς πουθενά στον κόσμο. Αυτό που παρακολουθούμε σε άλλες χώρες να συμβαίνει είναι κυρίως γιατί μπερδεύουν τους ανθρώπους με φώκες. Οι καρχαρίες που τρέφονται με φώκες ή θαλάσσιους λέοντες. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιους καρχαρίες. Ακόμα και ο λευκός ο καρχαρίας, που είναι ένα είδος που έχουμε στις ελληνικές θάλασσες από πάντα, στη Μεσόγειο ο λευκός καρχαρίας δεν τρέφεται με φώκες και θαλάσσιους λέοντες. Δεν έχουμε και θαλάσσιους λέοντες, αλλά και οι φώκες ουσιαστικά εξαφανίστηκαν. Τρέφονται με πτώνους, άρα είναι πιο ανοιχτά στη θάλασσα.
0: Ωραία, εφόσον κολυμπάμε και δούμε ένα γλαυκό καρχαρία, τι κάνουμε για να μην μπερδευτεί και μας περάσει για φώκια, λέω εγώ?
1: Πρώτα απ' όλα είμαστε ψύχρεμοι, είμαστε απόλυτα ψύχρεμοι, γιατί θα σας πω το εξής, με ένα σκυλί να είμαστε δίπλα. Άμα πανικοβληθούμε και αρχίσουμε να τρέχουμε, να χτυπιόμαστε, να κάνουμε πανικό, μπορεί και να μας δαγκώσει. Αντίστοιχα ισχύει και με ένα άγριο ζώο ή πολύ περισσότερο. Είμαστε ψύχρεμοι, βγαίνουμε έξω, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έρθει κοντά μας. Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που υπάρχουν λουόμενοι μέσα στη θάλασσα, δεν υπάρχουν καρχαρίες, γιατί ακριβώς ακούν το θόρυβο και φεύγουν από μόνοι τους. Δεν έχουμε δηλαδή περιστατικό που ήταν ο καρχαρίας στη θάλασσα και πέρασε από τους λουόμενους και έφυγε στην Ελλάδα, τουλάχιστον και στη Μεσόγειο. Όλα τα περιστατικά που έχουμε είναι να μην υπάρχουν λουόμενοι στη θάλασσα και απλά να έρχονται οι καρχαρίες και να κολυμπούν. Οπότε το
0: αναζητούν
1: πρώτο...
0: τροφή, κολυμπούν για κάποιο άλλο λόγο, κινούνται μεμονωμένα, κινούνται σε κοπάδια.
1: Κινούνται μεμονωμένα, το συγκεκριμένο είδος μεμονωμένα κινείται. Δεν είναι πλήρως ξεκάθαρο ο λόγος για το οποίο το κάνει. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αυτό συμβαίνει λίγο πριν γεννήσουν. Έρχονται συνήθως πιο κοντά στην ακτή, πιθανόν να αναζητούν τροφή αυτή την περίοδο και μετά επιστρέφουν στα βαθιά, γεννούν και τα μωρά επίσης μένουν στα βαθιά. Αλλά δεν έχουμε περιστατικό που υπάρχει λουόμενος και καρχαρίας μαζί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι το ίδιο πράγμα που συμβαίνει με πάρα πολλά άγρια ζώα. Συνήθως αποφεύγουν τον άνθρωπο. Αντίστοιχα οι καρχαρίες, όλα τα βίντεο που έχουμε, δεν υπάρχει άνθρωπος. Θα καφέξω και απλά τυχαίνουν να δουν το ζώο. Πρώτο και πιο σημαντικό, μένουμε ψύχρεμοι. Απομακρυνόμαστε, βγαίνουμε έξω από τη θάλασσα, αφήνουμε το ζώο να περάσει. και θα φύγει. Όπως φεύγει. Βλέπουμε, παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Δεν είναι ότι στις ίδιες παραλίες βλέπουμε τα ζώα να μένουν εκεί για 2-3 μέρες. Είναι τη στιγμή.
0: Οπότε κάνουμε την υπομονή, κάνουμε την ψυχραιμία και δεν κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να διαταράξει την παρουσία του. Κάνουμε και εμείς σαν να μην τρέχει τίποτα.
1: Κυρίως είναι, κυρίως είναι να μην ξαφνιαστεί από κάποια μας αντίδραση το ζώο.
0: Και δεν βλέπουμε ταινίες με καρχαρίες που επιτίθενται σε ανθρώπους. Γιατί αν έχουμε δει μια τέτοια ταινία, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε κάπως να κατευνάσουμε τα ένστικτα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά εγώ θα προσθέσω σε αυτό ότι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε τα σαγόνια του καρχαρία και έκανε πολύ μεγάλο κακό στους καρχαρίες, γιατί τους παρουσίασε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της προστασίας των καρχαριών και έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις του πόσο λάθος ήταν αυτή η απεικόνηση. Εγώ θα πω ότι και ένα δελφίνι να δούμε μέσα στη θάλασσα να έρθει κοντά μας και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν περιστατικά δελφινιών που έχουν σπάσει πλευρά σε κόσμο. Υπάρχουν περιστατικά δελφινιών που έχουν πάρει, έχουν δαγκώσει, όχι δυνατά, αλλά έτσι ίσα ίσα για να τραβήξουν έναν άνθρωπο για να παίξουν. Αλλά αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να είναι σοκαριστικό.
0: Κύριε
1: είναι
0: Γιώργο,
1: άγρια
0: πόσο
1: ζωή
0: κοντά
1: και την άγρια
0: έρθει.
1: Ζωή τη σεβόμαστε.
0: Πόσο κοντά έχετε έρθει με ένα καρχαριοειδέ, με ένα γλαυκό καρχαρία ή με ένα δελφίνι?
1: Εγώ πάρα πολύ, γιατί θα μελετάω τα τελευταία 15
0: δηλαδή,
1: χρόνια.
0: Πόσο πολύ, το έχετε ακουμπήσει, σας έχει ακουμπήσει?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Δηλαδή έχετε βίντεο να κολυμπάτε και δίπλα σε καρχαριοειδές?
1: Έχω βίντεο, ναι, που στα Κανάρια νησιά που δουλεύουμε και βάζουμε ποπούς στους αγγελοκαρχαρίες έχουμε, ναι, εννοείται, καθόμαστε από πάνω γιατί εκεί δουλεύουμε μέσα στο νερό.
0: Ναι, αλλά είστε πολύ μαζί, δεν είστε μόνο σας, υποθέτω. Όχι σε ελληνικές θάλασσες, στα Κανάρια νησιά.
1: Ναι. Αλλά αυτό δεν έχει κάποια σημασία. Είτε ένας είτε πολύ, δεν αλλάζει η συμπεριφορά του ζώου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Ο κύριος Ιωάννης Γιώβος από την ομάδα IC είναι θαλάσσιος βιολόγος και μας μίλησε για την εμφάνιση των καρχαριοειδών. Πρόκειται για γλαυκό καρχαρίες, όπως μας διευκρίνησε ο κύριος Γιώβος, και σίγουρα δεν είναι κάτι ασυνήθιστο ούτε και τωρινό, κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν, να εμφανίζονται τα καρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες. Όπως είπε η Αναστασία Τυράσκη, η θερμοκρασία της θάλασσας είναι σχεδόν 20 βαθμούς, οπότε νομίζω ότι μπορείτε να κολυμπήσετε άφοβα εφόσον είστε κοντά σε κάποια θάλασσα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλες τις ακροάτριες του Earth News Radio. Η ώρα είναι σχεδόν 12 το μεσημέρι. Θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Earth News, στο Earth News Radio. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 10, από το Μάκη Πολάτο, τον Νίκο Ψωμιάδη, την Αθηνά Σαλούστρου, την Μαρία Κόντου και τον Γιώργο Τσολάκη. Καλή συνέχεια. Μείνετε στο Earth News Radio.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Σε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 30 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Νίκος Σαβορινάκης. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια για την έξοδο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Επιποδόσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα, σύμμαχος των εκδρομέων ο καιρός. Νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να εγκρίνει συμφωνία που δεν θα ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχει θέσει. Το Ιράν καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση για συμφωνία. Για έκτη διαδοχική μέρα συνεχίζεται αποκλιμάκωση των δηληστηριακών τιμών των καυσίμων στη χώρα μας. Ελεύθερη πόρος μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Με την κωδική ονομασία Θερισμός, το ελληνικό FBI αποκάλυψε 5 σπήρες με περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους που λιμένονταν τα ταμεία του οργανισμού. Πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από τα κυκλώματα. Θλίψη για το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ποιος ήταν ο αρχιτέκτονος του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της νέας εποχής, συλληπιτήρια μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Παραμένει το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι αμερικανικές κόκκινες γραμμές, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αμέσως μετά τη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις. Είναι κοντά μου ο Δημήτρης Φαναριώτης για να δούμε τα τελευταία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, αν και δεν έχουμε πραγματικά καμία είδηση μετά την σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου χθες, όπως αναμενόταν.
1: Ακριβώς, Ευρυδίκη. Καταρχάς είχε υπάρξει μια αισιοδοξία, βέβαια, γιατί θα λάμβανε την οριστική απόφαση. Τελικώς δεν την έλαβε. Η συνεδρίαση διήρκε σε 2 ώρες και ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι θα υπογράψει τη συμφωνία μόνο αν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Τώρα, σύμφωνα με τους New York Times, ο κύριος Τραμπ αποχώρησε από τη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει, όπως σου είπα πριν, ότι σκόπευε να λάβει κάποια οριστική απόφαση. Κατά τον κύριο Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ. Μιλώντας στο διάλογο Σανγκρί-Λα στη Σιγκαπούρη, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, διευκρίνησε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει γυρίσει την πλάτη της στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, παρά το γεγονός ότι εμπλέκεται βαθιά σε σύγκρουση με το Ιράν. Μπορούμε να κάνουμε 2 πράγματα ταυτόχρονα, τόνισε ο Χέγκσεθ, όπως μετέδωσε το Reuters. Από την πλευρά του Ιράν, τώρα ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση για συμφωνία, επισημένοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμφωνήσει σε ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τώρα, Ευρυδίκη, ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους 7 χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, που είχαν ως αποτέλεσμα να πληγούν πολλές περιοχές και ο προσωρινός απολογισμός να κάνει λόγο για 3 νεκρούς. Πάντως, παραγωγικές χαρακτηρίζονται οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με την αντιπροσωπεία της Βηρητού να αξιώνει τερματισμό των επιθέσεων του Ισραήλ και συμμόρφωση με την Εκεχηρία. Να κλείσουμε τέλος με το ενεργειακό ζήτημα, καθώς πολλοί διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποίησαν σήμερα ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου, εφόσον δεν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Πάντως, σήμερα έπεσαν τιμές. Το Brent βρίσκεται στα 90. 91 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 88 ευρυδίκη.
0: Επειδή με την προκαταρκτικό πλαίσιο της συμφωνίας των δύο πλευρών πραγματικά περιμέναμε όλοι κάπου το πράσινο φως, επί της ουσίας το ακαμφόθες πρόβλημα είναι και το απόθεμα που υπάρχει σε εμπλουτισμένο ουράνιο, γιατί είναι κάτι στο οποίο οι Αμερικανοί
1: είναι και αποζημιώσεις στο Ιράν,
0: φαίνεται να μην τους συζητάνε.
1: Ναι, ναι, είναι και οι αποζημιώσεις στο Ιράν βέβαια, οι οποίες κατά πληροφορίες μπορεί να είναι από 12 δις μέχρι 30. Λένε ότι θα δώσει κάποιο ποσό ο Τραμπ. Τώρα όσο για τα 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, αυτά είναι προφανές ότι βρίσκονται στα βάθη της Ιρανικής γης.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν περίπου 60-70 υπόγειες πόλεις με σειλό πυράβλων, πυρομαχικά, τα πάντα. Και κανείς βεβαίως, δηλαδή ακόμα και αν γινόντουσαν χερσαίες, ακόμα και αν έμπαιναν οι Αμερικανοί στο Ιράν, ουδείς γνωρίζει που είναι αυτά και αν είναι όλα μαζί ή αν έχουν
0: και αν θα θέλουν οι Ιρανοί να γνωστοποιήσουν που αυτά βρίσκονται, γιατί θα είχαν και άλλη εικόνα του τι γίνεται εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάτι άλλο που ίσως δυσκολεύει είναι ένας παράγοντας ήξενε εξισωσή που έβαλε πάλι ο κύριος Τραμπ τώρα, ναι, για την επέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ. Ήδη ναι, το Πακιστάν έχει διαφωνήσει. Αυτό δεν δυσκολεύει περαιτέρω.
1: Ναι, αλλά
0: συμφωνία,
1: αυτό είναι μάλλον δευτερεύον σε σύγκριση με τα άλλα δύο,
0: ναι,
1: που επισημάναμε
0: τώρα
1: πριν. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή. Το μείζον θέμα είναι αφενός να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, αφετέρου να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία οι δύο πλευρές, να δοθεί κάποια πολεμική αποζημίωση στο Ιράν και να βρεθεί βεβαίως και κάποια λύση, έστω τυπική, σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο δεν ξέρουμε πού είναι.
0: Και όλα αυτά να επισημάνουμε κλείνοντας για μια καταρχήν συμφωνία για να πάνε σε ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων.
1: Ναι, προκαταρκτική συμφωνία.
0: Πόσο στην αρχή βρισκόμαστε, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: μια και το θέτεις αυτό, ναι, πολύ γρήγορα να σου πω ότι η συμφωνία της Καλής Παρασκευής στην Ιρλανδία πήρε 800 μέρες για να πραγματοποιηθεί, mm-hmm, και η συμφωνία που είχε κλείσει ο Ομπάμα με το Ιράν το 2015 πήρε 2 χρόνια.
0: Καταλαβαίνει κανείς
1: ότι αυτές οι,
0: ναι,
1: διαπραγματεύσεις
0: εδώ είναι και άλλα, όμως,
1: δεν είναι κάτι
0: πολλά,
1: απλό, είναι πολύ,
0: βέβαια,
1: σύνθετο και χρονοβόρο σίγουρα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, θα τα πούμε και στη συνέχεια.
1: Φυσικά,
0: γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Τώρα, για το παράδοξο που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν κερδίσει τον πόλεμο στο πεδίο, αλλά και με το Ιράν να εξακολουθεί να είναι σε θέση να θέτει όρους στις διαπραγματεύσεις, μίλησε στο Ed News Radio και τον Αλφόνσο Βιτάλη ο Στάθης Κυριακίδης, υπονάβαρχος εν αποστρατεία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Strategy.
2: Η exit strategy, δηλαδή η στρατηγική εξόδου από τον πόλεμο, έπρεπε να έχει προβλεφθεί πολύ πριν την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν έχει γίνει προφανώς κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν το εξής παράδοξο. Ο νικητής στο πεδίο, που είναι ξεκάθαρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορεί να επιβάλλει όρους. Ο βεϊτημένος που χρησιμοποιεί άριστα την ασύμμετρη δυνατότητα που λέγεται στενό του ορμού, όχι απλώς κάθεται στο τραπέζι ως ίσως προς ίσον, αλλά έχει φτάσει να επιβάλλει και τους όρους του. Και τι εννοώ με αυτό? Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αυτές που διολυσθένουν συνεχώς και όχι το Ιράν, που έχει μια πολύ σκληρή στάση. Και έχουμε φτάσει το κεντρικό σημείο διαπραγμάτευσης, το κεντρικό ζητούμενο να είναι να ξανανοίξουν τα στενά, κάτι που προφανώς πριν τρεις μήνες δεν υπήρχε. Δηλαδή ο πόλεμος για άλλο λόγο ξεκίνησε, αλλού κατέληξε και έχει φέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη θέση. Το μοναδικό, κατά την άποψή μου, σημείο το οποίο είναι δύσκολο, και θα εξηγήσω γιατί είναι δύσκολο, είναι το θέμα των πυρηνικών. Διότι είναι το μοναδικό το οποίο έχει μείνει στον Τραμπ προκειμένου να πουλήσει να επικοινωνιακά, να χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά, μην χρησιμοποιήσει τον όρο πουλήσει, επικοινωνιακά ένα αφήγημα νίκης. Εάν δεν δοθεί λοιπόν από το Ιράν, που οφείλει κατά την άποψή μου να κάνει και αυτό ένα βήμα πίσω, αν δεν δοθεί κάτι ρητά, όχι μια υπόσχεση ότι δεν θα αποκτήσω ποτέ πυρηνικό όπλο, το ξέραμε και πριν. Αν λοιπόν δεν φτάσουμε σε μια κατάσταση αντίστοιχη της JCPOA του 2015, τη συμφωνία στην οποία κατήγγειλε και αποχώρησε ο Τραμπ, γιατί την είχε κάνει ο Ομπάμα τέλος πάντων, αν δεν φτάσουμε σε κάτι τέτοιο, είναι αδύνατον να υπάρξει αφήγημα νίκης για τον Τραμπ.
0: Τώρα, τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου σχολίασε μέσω του σταθμού μας και ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος.
3: Φαίνεται ότι υπάρχει μια σκληροπυρηνική ομάδα μέσα στο Ιράν, η οποία λέει να το φτάσουμε μέχρι τα άκρα. η οποία κρατάει μειοψηφική μεν, αλλά κρατάει κάποιες κρίσιμες θέσεις. Η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση φαίνεται ότι ελέγχεται από αυτούς τους ανθρώπους. Ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος βγήκε χθες το μεσημέρι και τους είπε, μα τι είναι αυτά που λέτε. Ο παλιός μας ηγέτης ο Χαμενεή, ο πατέρας του νυν ηγέτη, έλεγε ότι με τους Αμερικανούς πρέπει να συνομιλούμε. Και εσείς με να διαπραγματευόμαστε. Και εσείς μας λέτε καμία διαπραγμάτευση πόλεμος μέχρι τέλους. Δηλαδή υπάρχει και στο εσωτερικό του Ιράν μια τέτοια κατάσταση.
4: Ναι, σωστό είναι αυτό.
3: Ναι, τώρα στην Αμερική. Στην Αμερική όλα εξαρτώνται από το πώς θα το κρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος να κινηθεί προς το Α ή Β σημείο. Βεβαίως θα μου πείτε πάντα έτσι είναι. Αλλά εδώ πέρα έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος πολλές φορές δεν δέχεται τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Οπότε είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία ισχύει αυτό που περιγράψατε. Δηλαδή δεν έχουμε μεν πόλεμο, έχουμε κάποιες σποραδικές εχθροπραξίες. Mm-hmm. Προσέξτε αυτό το tit for tat που λένε οι Αμερικανοί.
4: Σωστό.
3: Δηλαδή με αγγίζει, σε αγγίζω, με χτυπά, σε χτυπάω. Είναι ενδεικτικό, δηλαδή δεν κάνω βήμα πίσω, είμαι έτοιμος να σου ορμήξω. Αυτή είναι η διαρκής εντύπωση που υπάρχει.
0: Αποκλιμάκωση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες λόγω πτώσης του αργού πετρελαίου και του Brent, γεγονός που αναμένεται να φέρει χαμηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Η μείωση θα φανεί σταδιακά ανάλογα με το ρυθμό ανεφοδιασμού των πρατηρίων. Πάμε όμως στον Θάνο Τσίρο και θα μας πει τώρα περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε στην φάση της γρήγορης, είναι η αλήθεια, υποχώρησης των τιμών σε επίπεδο δηληστηριακών τιμών. Mm-hmm. Δηλαδή των τιμών με βάση τις οποίες αγοράζουν τα ίδια τα πρατήρια. Κάτι όμως το οποίο για να περάσει στην αγορά χρειάζεται ακόμη αρκετές ημέρες, καθώς το κάθε πρατήριο αλλάζει τις ταμπέλες του με το που ανεφοδιάζεται με βάση τις καινούργιες τιμές. Άρα λοιπόν, να μην μας φανεί περίεργο, ακόμα και σε αποστάσεις μερικών εκατοντάδων μέτρων, να δούμε
0: αρκετή διαφορά λοιπόν.
5: Ακριβώς, θα απέχουν αρκετά μεταξύ τους, καθώς αυτές οι γρήγορες μεταβολές στην αγορά προκαλούν συνήθως τέτοια φαινόμενα, ειδικά σε περίοδους αποκλιμάκωσης.
0: Θάνο, σε πόσες μέρες μπορεί να έχουμε αυτή την εικόνα που μας περιγράφεις τώρα?
5: Μέσα στην εβδομάδα βλέπουμε συνεχώς την μέση πανελλαδική τιμή να υποχωρεί, καθώς θα μπαίνουν συνέχεια στο δείγμα τα πρατήρια τα οποία ανεφοδιάζονται, άρα αγοράζουν και με χαμηλότερες τιμές. Βεβαίως για τον καθένα μας ξεχωριστά έχει σημασία το ποια πολιτική ακολουθεί το πρατήριο από το οποίο εφοδιάζεται ο ίδιος. Για να σου δώσω μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά, οι δηληστηριακές τιμές, δηλαδή περιλαμβάνουν όλους τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δεν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ. Ένα λίτρο αμόλυβδης κόστιζε 1,60 στις 21 Μαΐου και σήμερα με το καινούριο δελτίο που κυκλοφόρησε από τα δηληστήρια η αντίστοιχη τιμή είναι στο 1,48. Άρα μιλάμε για αποκλιμάκωση της τάξης των 12 λεπτών. Πού οδηγεί αυτό? Όσα πρατήρια έχουν αγοράσει και σήμερα καύσιμα διαθέτουν τιμή λιανικής που είναι οριακά στα επίπεδα των 2 ευρώ, κάποιο από αυτά και λίγο χαμηλότερα. Ναι. Τώρα, σε επίπεδο πετρελαίου κίνησης, ήμασταν 31 Μαρτίου που ήταν και η υψηλότερη τιμή στο 1,58. Αυτή τη στιγμή η τιμή έχει υποχωρήσει κατά 41 λεπτά σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα του πολέμου. Mm-hmm. Στο 1,17 είμαστε σήμερα. Από αυτά τα 41 λεπτά, τα 20 λεπτά οφείλονται στο γεγονός ότι υπάρχει η κρατική επιδότηση. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πρατήρια τα οποία το πετρέλαιο κίνησης μπορεί να το πουλούν και κάτω από 1,65 ευρώ το λίτρο.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον αυτό όσον αφορά τις τιμές που περιμένουμε από την πτώση μάλλον των τιμών, περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα, παρά το γενικότερο κλίμα, Θάνο, ότι βέβαια αν παραμένουν κλειστά τα στενά του ορμός, έτσι όλοι προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων. Λοιπόν.
5: Πάντοτε θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις μέρα με την ημέρα, γιατί έχουμε συνηθίσει απότομες αυξομοιώσεις στη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα στην αγορά των καυσίμων. Στην παρούσα φάση, τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει αυτή η πτωτική τάση, η οποία έχει επηρεάσει τις δηληστηριακές τιμές και βεβαίως ελπίζουμε ότι το ταχύτερο δυνατόν θα περάσει και στη λιανική που μας ενδιαφέρει και άμεσα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Και να δούμε τι γίνεται με την έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία βέβαια κορυφώνεται. Περισσότεροι από 74.000 ταξιδιώτες αναμένεται να αναχωρήσουν έως και σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Πληρότητα έως και 80% καταγράφεται στις αεροπορικές πτήσεις, ενώ δεν σημειώνονται ιδιαίτερα προβλήματα στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, όπου είναι σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπαν στο σταθμό μας εκδρομής του τριημέρου.
4: Πάμε για μέχρι Δευτέρα, τρεις μέρες.
6: Πάμε να περάσουμε καλά και να ευχαριστηθούμε αυτές τις μέρες που θα κατέβουμε.
7: Μύκονο!
4: Πάμε Βάρδα Ηλίας. Για το τριήμερο.
8: Μόνο ημέρη πάμε μέχρι το Τολό.
0: Λοιπόν, αρκετά ευδιάθετη, όπως είναι φυσικό. Τώρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, συνεχίζεται η έξοδος στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πάμε στον Γιώργο Κοβό για να μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα στα Διόδια. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι αρκετά καλή εικόνα εδώ στα Διόδια της Ελεσίνας. Mm-hmm. Λίγο πιο πίσω, περίπου στο ύψος του Σκαραμαγκά, υπάρχει ένα πρόβλημα. Και αυτό γιατί όμως, όχι λόγω αυξημένης κίνησης, αλλά λόγω ενός ατυχήματος που έχει συμβεί, στο οποίο περιλαμβάνονται τρία οχήματα, ένα λεωφορείο και δύο γιοταχή αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι, ακόμα από το Δαφνί συγκεκριμένα και μετά. Παρόλα αυτά, όμως μετά από αυτό το σημείο εξομαλύνεται πάρα πολύ η κατάσταση και εδώ στα Διόδια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χτες εγκατέλειψαν την Αθήνα και στις δύο εθνικές οδούς περίπου 91.000 οχήματα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από την Τροχέα, πέρσι την αντίστοιχη ημέρα τα οχήματα αυτά ήταν πάνω από 99.000, σχεδόν 100.000 οχήματα. Άρα μιλάμε φέτος ότι στις δύο εθνικές οδούς έχουμε μία μείωση των οχημάτων κατά 10% περίπου. Σήμερα μέχρι στιγμής είναι περίπου 31.000 τα οχήματα που έχουν περάσει από τα Διόδια της Ελευσίνας από τις 6 το πρωί, ενώ γύρω στις 17.000 περίπου είναι τα οχήματα που έχουν περάσει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, και σύμμαχος είναι ο καλός καιρός που δίνει μεγάλο κίνητρο στους κατοίκους Αττικής να εγκαταλείψουν την περιοχή.
0: Λοιπόν, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, λοιπόν, η έξοδος στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, από ό,τι μας λες. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα. Τώρα, από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν σήμερα 14 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε 10.890 επιβάτες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
10: Κορυφώνεται, λοιπόν, σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι από χθες εγκαταλείπουν μαζικά το κλινονάστη για κάποιον καλοκαιρινό, όπως δείχνει ο καιρός, προορισμό. Καθώς τον έχουν σύμμαχο τον καιρό, θα περάσουν ένα καλοκαιρινό τριήμερο. Από χθες, ωστόσο, καταγράφεται αυξημένη κίνηση σε όλες τις πύλες του λιμανιού του Πειραιά. Σήμερα θα λέγαμε ότι η κίνηση νωρίς το πρωί καταγράφηκε στις πύλες με πλοία τα οποία αναχωρούν για τις Κυκλάδες και τα νησιά, το υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Ωστόσο, τώρα το μεσημέρι η κίνηση πλέον έχει εστιαστεί, θα λέγαμε, στην πύλη Ε8, από όπου αναχωρούν τα πλοία με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού. Χθες από το λιμάνι του Πειραιά ταξίδεψαν περισσότεροι από 20.000 επιβάτες για Κυκλάδες και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού αναχώρησαν περίπου 10.000 άτομα. Από τον Πειραιά τώρα για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια με περίπου 11.000 επιβάτες για Κυκλάδες και νησιά Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό θα πραγματοποιηθούν 23 δρομολόγια με υδροπτέρυγα και μεταφέροντας περισσότερους από 2.000 επιβάτες, καθώς και 19 δρομολόγια συμβατικών πλοίων με σχεδόν 5.000 επιβάτες. Μιλάμε για πλειότητα που ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις το 90% και είναι ενδεικτικό της μαζικής εξόδου που βρίσκεται σε εξέλιξη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις επόμενες ώρες, όταν θα κορυφωθεί αυτή η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου.
0: Και να αλλάξουμε θέμα. Σε εγρήγορση τα κόμματα, καθώς το πολιτικό σκηνικό επανακαθορίζεται μετά την δημιουργία δύο νέων κομμάτων, ετοιμότητα και στην Ηρωδοτικού. Χθες από τα Χανιά ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι αυτό που έχει σημασία είναι το έργο της κυβέρνησης και όχι ο διαγωνισμός συγκεκριμένων κομμάτων για τη δεύτερη θέση. Άγιε Βαγιάννο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άγιος Βαγιάνος. Λοιπόν, μέχρι να μιλήσουμε με τον Άγιο Βαγιάνο, να δούμε τι είπε ο κύριος. Τον έχουμε τον Άγιο Βαγιάνο. Ωραία. Άγιο.
7: Δεν κλείσω, όχι, δεν έχω καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός από τα Χανιά εχθές. Ναι, με ακούτε?
0: Ναι.
7: Αφενός λοιπόν ο Πρωθυπουργός επιχείρησε από τα Χανιά να αναδείξει την κυβερνητική ατζέντα για ανάπτυξη εισοδήματα και επενδύσεις, αλλά και αφετέρου επέμεινε στο πολιτικό δίλημα αξιοπιστίας και σταθερότητας, αντιπαραθέτοντας την εμπειρία του λαϊκισμού και τις συνέπειες που είχε για τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ένα ιδιαίτερο πολιτικό πλεονέκτημα εναντί άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς όπως είπε, οι πολίτες έχουν βιώσει τις συνέπειες πολιτικών που στηρίχθηκαν σε εύκολες υποσχέσεις και αντισυστημική ρητορική. Τώρα, σημείωσε χαρακτηριστικά, όμως και πάλι αναδύονται λαϊκιστές με rebranding, με μια στρατηγική rebranding που λέει πάλι το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι όμως θα πούν την τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε, σχεδόν το χεύσαμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η κοινωνία θυμάται πως η χώρα έφτασε κοντά στη χρεοκοπία. Να, θα πρέπει να πούμε πως με τη συγκεκριμένη αναφορά ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά χαράσει μια σαφή πολιτική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προβάλλοντας τη δική του κυβέρνηση ως δύναμη υπευθυνότητας και θεσμικής κανονικότητας, απαραίτητη για τη σταθερότητα και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, και παράλληλα υποστηρίζοντας πως η χώρα κατάφερε να αφήσει πίσω την περίοδο της ενισχυμένης υποκτήρας επειδή υπήρξε πολιτική βούληση για δύσκολες αποφάσεις που έλαβε αυτή η κυβέρνηση. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της υποκτήρας, δεν υπήρχε πολιτική συνένεση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες από τις δεσμεύσεις της και δίνοντας έμφαση κυρίως στα οικονομικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Θα πρέπει να πούμε πως ιδιαίτερη σημασία έχει και αναφορά στις κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ευρώπη. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στα μοντέλα πολυκομματικών κυβερνήσεων, λέγοντας πως συχνά αυτά τα μοντέλα οδηγούν σε εσωτερικές συγκρούσεις και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων. Και με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, επανέφερε μέσω πλήγματος το δίλημα της αυτοδυναμίας, παρουσιάζοντας την μονοκομματική κυβέρνηση ως αποτελεσματική μορφή διακυβέρνησης. Τέλος, επιχείρησε να δείξει πως η κυβέρνηση δεν περιορίζεται μόνο στη δημοσιονομική διαχείριση, αλλά σχεδιάζει τη χώρα της επόμενης δεκαετίας και αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, στην τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση και την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα απέναντι στις ΗΠΑ αλλά και την Κίνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία διαθέτει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων κομμάτων όταν τεθεί το θέμα της κυβερνησιμότητας. Εκτίμησε, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο και την εκπομπή στο Ρυθμό της Επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
11: Υπάρχει όμως το χρονικό περιθώριο, πιστεύω, η Νέα Δημοκρατία με σοβαρότητα να αποδείξει ότι είναι εκείνη η οποία έχει τις προτάσεις για την διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Διότι πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας εκείνο το οποίο θα κριθεί να κρίνει ο ελληνικός λαός δεν είναι να τιμωρήσει κάποιον, είναι να σκεφτεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα του. Να πάρω για παράδειγμα τι σημαίνει τον τελευταίο καιρό στην πολιτική ζωή. Από όλα αυτά με τα οποία ασχολούμαστε για τα σκάνδαλα ή πρακτά ή θεωρητικά, για όλες αυτές τις καταγγελίες, τίποτα από αυτά δεν έχει μπορέσει να καταθέσει μια σοβαρή πρόταση για το πώς θα αντιμετωπιστεί, παραδείγματι, το πρόβλημα που υπάρχει με τα σπίτια, με τα κίνητα που δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε να μείνουν μέσα. Το να λες θα προσφέρω σπίτια για όλους είναι μια πρόταση. Το πώς θα το κάνεις είναι το ερώτημα. Στις εκλογές αυτό θα κρίνουμε. Δεν θα πάμε να τιμωρήσουμε. Θα δούμε ποιος κυβερνά καλύτερα τη χώρα. Και εδώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να δείξει το σοβαρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα εναντί όλων των αντιπάλων της.
0: Τώρα, να πάμε και στο Πασόκ. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή χώρα χωρίς ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη, τόνισε μεταξύ άλλων σε άρθρο του στα Νέα ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης. Να πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, που έχει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Ανδρουλάκης, στο άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα, υπογραμμίζει ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με το Πασόκ πρωταγωνιστή, όπως σημειώνει. Ασκεί οξία κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, κάνει λόγο για αλλεπάλληλα σκάνδαλα και κινησμό. Χωρίς δημοκρατία και ισχυρό κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη οι δημοκρατικοί θεσμοί αδειάζουν από περιεχόμενο αναφέρει. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα, η φθορά και ο κινησμός του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για τον ελληνικό λαό και την χώρα. σημειώνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, τονίζει ότι η μάχη για την καθημερινότητα των πολιτών, για το κόστος ζωής, μπορεί να δοθεί μόνο μαζί με την κοινωνία και λέει όχι με τους αυτόκλητους σωτήρες, αναξιοπιστία και ηθικά χρεοκοπημένα συστήματα εξουσίας.
0: Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη για το ΠΑΣΟΚ, για το στόχο του που είναι η πρώτη θέση, στον Αλφόνσο Βιτάλη.
13: Το ΠΑΣΟΚ θα κριθεί στις εθνικές εκλογές για έναν στόχο του, γιατί ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου, να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να ανατρέψει.
14: Άρα ο στόχος είναι πάντα η πρώτη θέση στις εκλογές.
13: Ο στόχος δεν μπορεί παρά να είναι η πρώτη θέση. Γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να κάνει τίποτα. Είναι αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, ένας δύσκολος στόχος, δεν είναι όμως ανέφικτος. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και είμαστε πρώτοι, κύριε Βιτάλη, θα καλέσουμε δυνάμεις που μπορούν να υπηρετήσουν προτεραιότητες του προγράμματός μας, όπως είναι για παράδειγμα, για να ξαναπιάσω το νήμα από εκεί που αρχίσατε την συζήτησή μας, όπως είναι για παράδειγμα η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων, αλλά και της λειτουργίας του τραπεζικού τομέα, όπως είναι για παράδειγμα η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, όπως είναι για παράδειγμα η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας, που σήμερα πηγαίνει στις 8 η ώρα το βράδυ σε μια περιφερειακή πόλη και είναι τα πάντα νεκρά και στα χωριά δεν υπάρχει φως στα σπίτια.
14: Αλήθεια.
13: Όπως είναι, λοιπόν, όπως είναι αυτού του είδους οι προτεραιότητες, και θα δούμε ποια είναι εκείνα τα κόμματα τα οποία μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει, είναι εκείνα τα κόμματα τα οποία μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει.

0: και καταιγιστικές εξελίξεις στην αριστερά με αποχωρήσεις.
1: Στην Νέα Αριστερά εννοείς,
0: Ευρωδίκη. Ναι, στην Νέα Αριστερά. Βέβαια, σου είπα αριστερά και το συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. 4 Ιουνίου είναι η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. 6 Ιουνίου είναι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Κομβικό, ιστορικό. Πολλοί το χαρακτηρίζουν και ιστορικό. Η μειοψηφούσα πλευρά πιέζει για καθαρή λύση εδώ και τώρα. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Σωκράτης Πάμελος, έτσι όπως εμφανίστηκε στην προχθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα, είπε ότι επιμένει στην στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και είπε ότι αυτή θα είναι η εισήγησή του. Τώρα βέβαια αυτό πώς ακριβώς θα σημαίνει στην πράξη κάτι, μένει να το δούμε το τι θα αποφασίσουμε. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι είχαμε μια τελευταία εξέλιξη πριν από λίγο. Ο κύριος Παρατζήλης, στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, καταθέτει μήνυση και αγωγή εναντίον της εφημερίδας Ντοκουμέντο, που σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της τον χαρακτηρίζει ότι είναι πράκτορας των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Ο κύριος Μαρατζήλης απαντάει με μήνυση και αγωγή. Λέει μάλιστα ότι δεν είναι δυνατόν, κάποτε με χαρακτηρίζαν αντικομμουνιστή, τώρα με έχουν αναβαθμίσει και με θεωρούν πράκτορα. Όλα αυτά όμως θα λυθούν. Και καταθέτει μήνυση και αγωγή εναντίον του κομμάτου. Στη Νέα Αριστερά την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, θα έχουμε τις παρετήσεις 5 ή 6 βουλευτής ανεξαρτητοποίησης, συγγνώμη, 5 ή 6 βουλευτών. Σημαίνει αυτό πρακτικά, σημαίνει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα στην αριστερά δεν υπάρχει. Ως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής δηλαδή. Και από εκεί και ύστερα θα μέλει να δούμε και το τι θα κάνει η Νέα Αριστερά ή που θα πάνε αυτοί οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται από τη Νέα Αριστερά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει το ρόλο της συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων και του αντίπαλου δέους απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, είπε μιλώντας στην εκπομπή Ραντάρ και το όνομά και Πολάτο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας.
2: Εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Είμαι θειασότης της μεγάλης εικόνας και θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Και τον ρόλο της συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων και τον ρόλο του αντίπαλου δέους και τον ρόλο της πολιτικής αλλαγής. Εγώ το 2023 κατέβηκα υποψήφιος με τον Αλέξη Τσίπρα. Βγήκα βουλευτής με τον Αλέξη Τσίπρα. Προέρχομαι από την κοινωνία. Ούτε από σωλήνα προέρχομαι, ούτε από πάνω ουρανοκατέβατος ήρθα. Βγήκα γιατί έχω μια οργανική σχέση με την κοινωνία. Και αυτό αποτυπώνεται όποιον και αν ρωτήσετε στην Ατολοκαρνανία. Εγώ θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο που θα οδηγήσει στην αλλαγή αυτής της κυβέρνησης, στην πολιτική αλλαγή.
0: Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συνεχείς επιχειρήσεις του ελληνικού FBI με την ονομασία Θερισμός για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που εδώ και χρόνια λιμένονταν τα ταμεία του ΠΚΠ. Οι έρευνες αποκαλύπτουν εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας από την Κρήτη ως την Βόρεια Ελλάδα και μέχρι σήμερα έχουν κατηγορηθεί πάνω από 1000 άτομα. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Νίκο Κουντούρη. Τώρα, την έκθεση της πρώην ελέγκτρης στο ΠΚΠ Παρασκευή στη Χεροπούλη που φέρεται να εξέτασε τις υποθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία και που για τις 6 από αυτές τις υποθέσεις καταλήγει στο ότι δεν υπήρξε ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια, κλήθηκε να σχολιάσει στο σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μελένα Αποστολάκη.
3: Εάν είχαν βεβαιωμένη και εδρεωμένη την πεποίθηση της αθωότητας, ας μην ψήφιζαν υπέρ της άρσης της ασυλίας. Ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας, η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά τους και αν τα πορίσματα της κυρίας Τυχεροπούλου είναι ορθά, γιατί η κυρία Τυχεροπούλου δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Είναι ένα στέλεχος. Είναι ένας τεχνοκράτης, μια τεχνοκράτης, την οποία μου κάνει εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία κατακεράβνωνε και τώρα την επικαλείται για να έχουμε συνέπεια. Η ελληνική δικαιοσύνη λοιπόν θα κρίνει εκείνοι οι βουλευτές οι οποίοι από τις ενέργειές τους υπέπεσαν σε κάποιο αδίκημα πλημεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα θα δικαστούν και θα τιμωρηθούν, εκείνοι που όχι θα αθωθούν. Τόσο απλά.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι,
0: γιατί όπως λέγαμε και πριν, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακά τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συνεχείς επιχειρήσεις του ελληνικού FBI με την ονομασία Θερισμός. Διαβάζουμε ότι έχουν κατηγορηθεί πάνω από 1.000

0: άτομα και όλα αυτά για αυτούς που λιμένονται τα ταμεία του ΠΚΠΕ και πάνω από 17 εκατομμύρια η ζημιά τα κυκλώματα.
1: Πράγματι, λοιπόν, σε αυτό τον απολογισμό, να το πω έτσι, των επιχειρήσεων, των αστυνομικών επιχειρήσεων που ονομάστηκαν θερισμός με στόχο τα οργανωμένα κυκλώματα που με ψευδείς δηλώσεις λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε έναν απολογισμό της δράσης του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δηλαδή. Έτσι, τους τελευταίους 6 μήνες έχουν εξαρτηθεί 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη μέχρι την Βόρεια Ελλάδα με χαρακτηριστικά οργανωμένης μαφίας. Δεν πρόκειται δηλαδή, όπως τονίζεται, για μεμονωμένες και μικρές υποθέσεις. Έπαιρναν παρατύπως κονδύλια τουλάχιστον από το 2018. Έχουν γίνει για αυτές τις 5 εγκληματικές οργανώσεις 90 συλλήψεις. 17 άτομα έχουν τεθεί προφυλακιστέα μετά την απολογία του σε ανακριτή. 40 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Νολικά οι κατηγορούμενοι είναι 1.151. Και η ζημία από τη δράση αυτών των ομάδων εκτιμάται, γιατί δεν έχουν τελειώσει οι έρευνες, πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με κυβερνητική πηγή, σε αυτές τις 5 περιπτώσεις υπάρχουν οργανωμένες ομάδες με διακριτούς ρόλους, διαβάθμιση και πολυετή δράση. Είναι μια πολύ σημαντική διαφορετική πτήση της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, όπως τονίζουν τις πηγές. Ως προς τον τρόπο δράσης, θα έχουμε πει και στα ρεπορτάζ κάθε φορά, έβρισκαν αγροτεμάκια που ήταν επιλέξιμα, δηλαδή μπορούσαν να πάρουν επιδοτήσεις. Τα δήλωναν ψευδώς στο σύστημα για τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις και κατάφεραν να παίρνουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δήλωναν ψευδή αριθμό ζώων, ότι εκτρέχουν περισσότερα ζώα για να παίρνουν ακόμα περισσότερες επιδοτήσεις. Το σημαντικό δηλαδή είναι ότι υπάρχουν εν εξελίξει έρευνες που έχουν διαταχθεί τόσο από τον εισαγγελέα που εποπτεύει το ελληνικό FBI, τον κύριο Γύζη, όσο και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οπότε, ανάλογες επιχειρήσεις με στόχο αντίστοιχα κυκλώματα θα δούμε και το επόμενο διάστημα.
0: Περιμένουμε λοιπόν κι άλλα, πέρα από τα 17 εκατομμύρια από ό,τι μας είπες ευρώ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, απολογούνται σήμερα οι 10 από τους 22 κατηγορούμενους της Κρήτης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Οι πρώτοι 12 εμπλεκόμενοι αφέθηκαν χθες ελεύθεροι μετά την απολογία τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή με περιοριστικούς όρους. Πάμε στην Άννα Νικολάου. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη απολογίες της δεύτερης ομάδας των κατηγορουμένων από την Κρήτη που φέρονται να λάβαναν παρανόμους επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα σε αυτούς είναι οι δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, και ο ενενεργή αντιδήμαρχος σε Δήμο του Ρυθμού, ο οποίος διέθεται κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ διαδικασία, καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται. Χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων 12 εμπλεκομένων. Αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση, σε κάποιους επιβλήθηκαν και περιοριστικοί όροι, όπως είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και η καταβολή εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Αρνήθηκαν και αυτοί τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται για άτομα τα οποία μετήχαν στην εγκληματική οργάνωση και αναμένουμε να δούμε σήμερα ποια θα είναι η ποινική μετακύρωση των υπολείπων εμπλεκομένων.
0: Να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα, να πάμε και στο θέμα της πυρκαγιάς στο μάτι. Εν τω μεταξύ, με απόφαση του Ορίου Πάγου, οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι 4 καταδικαστέντες για εκείνη την αποφράδα μέρα, 23 Ιουλίου του 2018 ήταν, όπου έχασαν τη ζωή τους 104 άνθρωποι, Άννα, και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι.
2: Στο ανάδοτο δικαστήριο έχουν προσφύγει 3 τελευταία καταδικαστές για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Ο Σωτήρης Τερζούδης, ο Βασίλης Ματθεόπουλος, ο Ιωάννης Καπάκης. Πρόκειται για τον τότε αρχηγό, τον τότε υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια διαπαραλήψεως σε ποινή φυλάκισης 340 ετών με εκτιτέα τα 5 έτη. Έχουν οδηγηθεί από Πέρυσι τον Ιούνιο στη φυλακή. Η απόφαση της ανοχή του πλέον είναι αμετάκλητη βάση τη απόφαση του Αρείου Πάγου. Όμως το ανώτατο δικαστήριο ανέρεσε την απόφαση σχετικά με τη μη αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρώτερου συνωμοβίου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι στέλνει πίσω στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων την υπόθεση προς νέα κρίση μόνο για το σκέλος της μη αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού. Εάν τελικά τώρα γίνει δεκτό το ελαφρυντικό, οι ποινές σε αυτούς τους τρεις καταδικαστές θα μειωθούν. Κλείνοντας να σας πω ότι ο Σύλλογος των Εγκαυματιών και των Συγγενών Θυμάτων της Φωνικής Πυρκαγιάς σε ανακοίνωσή του σχολιάζουν ότι και ενώ οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται, οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω, οι εγκαυματίες δεν ξαναβρίσκουν την πρώτερη ζωή τους, οι οικογένειες συνεχίζουν να ζουν με την απώλεια και τον πόνο και η δικαίωσή μας διαρκώς απομακρύνεται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Καλή συνέχεια. Προφυλακίστηκε στη Βρετανία ο 46χρονος Έλληνας Ιωάννης Αιδινίδης, ο οποίος κατηγορείται για τη διενέργεια κατασκοπής υπέρ του Ιράν. Πάμε στην ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, Νατάσα Κατσάβαλου, που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι. Βάσει λοιπόν του νόμου περί εθνικής ασφάλειας, ο 46χρονος Ιωάννης Αιδινίδης, εδώ στη Βρετανία, κατηγορείται ότι διενεργούσε παρακολούθηση για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών που σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές συνδέεται με το Ιράν. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ταξίδευσε δύο φορές στη χώρα, τον Απρίλιο και τον Μάιο, προκειμένου να παρακολουθήσει δημοσιογράφο του Iran International, τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα στο Λονδίνο, που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της Τεχεράνης. Συνελήφθη στις 16 Μαΐου, δεν δήλωσε χθες ένοχος ή αθώος στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας και παραμένει υποκράτηση μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο Old Bailey, που είναι το κεντρικό δικαστήριο που εκδικάζεται τέτοιου είδους υποθέσεις, στις 19 Ιουνίου. Έχει γεννηθεί στην Γεωργία, είναι κάτοικος Μονάχου. Όπως είπαμε, ταξίδευσε δύο φορές και κατά την εισαγγελία φωτογράφιζε αυτοκίνητα, κατοικίες και άλλες διευθύνσεις που συνδέονται με τον δημοσιογράφο, ενώ στο δεύτερο ταξίδι του φέρεται να τοποθέτει κρυφή κάμερα κρυμμένη μέσα σε κάλυψα και στερεωμένη σε δέντρο, η οποία μπορούσε να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστους παραλήπτες. Η επικεφαλής τρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου, Χέλεν Φλάναγκαλ, δήλωσε ότι οι αρχές συνεργάζονται στενά με οργανισμούς και πρόσωπα που ενδέχεται να επηρεάζονται από την συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα. Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν τη βαθιά απογοήτευσή τους για την απόφαση του πενταμελούς εφετείου Πειραιά να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, γενικό στέλεχος και έγκεφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη.
4: Ευρυδί, κυρίες και κύριοι, ειδικότερα η σχετική ανακοίνωση επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της 27χρονης δράσης της, η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε 4 Αμερικανούς κρατικούς λειτουργούς, τον Ρίτσαρντ Ουέλς, τον πλοίαρχο Τζορτζ Σάντες, τον πλοίαρχο Βίλιαμ Νορτίν και δολοχεία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η οργάνωση δολοφόνησε επίσης ένα Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 εξέχοντες Έλληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων και τον γαμπρό του σημερινού πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη, Παύλο Μπακογιάννη. Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για το ρόλο του στην οργάνωση και εκτέλεση αυτών των στιγερών δολοφονιών. Δεν έχει ποτέ αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του, ούτε έχει εκφράσει μεταμέλεια, επισημαίνει η ανακοίνωση. Σημειώνουμε, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι στις 25 Μαΐου ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση ζητώντας την ακύρωση της υποώρων αποφυλάκισης, καθώς ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης. Υποστηρίζουμε στεναρά αυτή την προσπάθεια και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στην φυλακή. Οι οικογένειες των Wells, Chandes, Nordin και Stewart κουβαλούν το βάρος αυτών των απολειών εδώ και δεκαετίες. Οι άνθρωποι τους έκαναν την ύψη στη θυσία, υπηρετώντας το έθνος μας και αξίζουν δικαιοσύνη. Και καταλήγει η ανακοίνωση ότι η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνεται ανεκτή ή να δικαιολογείται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στον πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους τους ώστε όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις να αντιμετωπίζουν το σύνολο των συνεπειών των πράξεών τους, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό από το αρμόδιο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσφυγή της Τουρκίας κατά της πρωτόδικης απόφασης που ακύρωνε τη χρήση του εμπορικού σήματος Turk Aegean. Πάμε στον Θάνο Τσίριο. Θάνο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Θάνος Τσίρος? Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Απλά να περάσουμε στο άλλο θέμα που αφορά στις πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ. Τον Θάνατο Τζίρο τον έχουμε τελικά. Ωραία. Να περάσουμε στον Θάνο Τζίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι. Μας ακούς τώρα?
5: Ναι, ναι, εγώ ακούω μια χαρά.
0: Ωραία. Συζητούσαμε βέβαια για την απόρριψη δεύτερου βαθμού από το αρμόδιο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προσφυγής της Τουρκίας κατά της πρωτόδικης απόφασης που ακύρωνε βέβαια τη χρήση του εμπορικού σήματος Turk Aegean.
5: Ναι, και ουσιαστικά κλείνει αυτή η ιστορία, η οποία είχε ανοίξει πριν από περίπου 5 χρόνια, έχω να σου πω. Mm-hmm. Ήταν Ιούλιος του 2021, όταν τότε ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας είχε επιχειρήσει να κατοχυρώσει αυτό το γνωστό σήμα, το Turk Aegean, στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε προσφυγή ήδη από τον Μάιο του 2022 από τον δικό μας αντίστοιχο οργανισμό, τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος υφάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και η πρώτη απόφαση που δικαίωνε την Ελλάδα εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2025 υπέρ της ελληνικής πλευράς. Προσέφυγε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική πλευρά, αξιοποιώντας την σχετική δυνατότητα που της δίνει η διαδικασία, αλλά από χθες έχουμε στα χέρια μας την απόφαση που και σε δεύτερο επίπεδο δικαιώνει την Ελλάδα. Αυτός είναι λοιπόν και ο λόγος για τον οποίο ο αρμόδιος υπουργός έχει κάνει λόγο στην δήλωσή του για μια εξέλιξη η οποία δεν είναι τυχαία και είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, μιλώντας ταυτόχρονα βεβαίως για δικαίωση των εθνικών θέσεων.
0: Και φυσικά όλο αυτό το διάστημα οι Τούρκοι το εκμεταλλεύτηκαν, έτσι, γιατί δυστυχώς παρακολουθούσαμε όλες αυτές τις διαφημίσεις και σε μεγάλα κανάλια του εξωτερικού και σε εκθέσεις με αυτό το όνομα. Τέλος, καλό, όλα καλά. Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ωραία, να περάσουμε τώρα και στο θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ που διαγωνίστηκαν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και η σημερινή διαδικασία. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε ένα θέμα που συνδέει τις καθημερινές προκλήσεις της ζωής με τον αθλητισμό. Το μη λογοτεχνικό κείμενο εστίαζε στο μπάσκετ ως φιλοσοφία ζωής και κοινωνικής συνύπαρξης. Μέσα από τη συνέντευξη του ακαδημαϊκού και συγγραφέα David Hollander, οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο για τα εφόδια που χρειάζεται ένας άνθρωπος ώστε να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Mm-hmm. Να σου πω ότι κλήθηκαν επίσης το λογοτεχνικό κομμάτι να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν το ποίημα της Μαρίας Κουρολιάκου «Ζωγραφίζω». Τα θέματα καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης. Τα ερωτήματα, αν και ήταν απαιτητικά, ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια. Mm-hmm. Οι υποψήφοι μας έλεγαν ότι βρήκαν πολύ ενδιαφέρον το θέμα της έκθεσης για τον αθλητισμό. Λίγο δυσκολεύτηκαν στο λογοτεχνικό. Mm-hmm. Στο λογοτεχνικό κομμάτι δηλαδή της εξέτασης. Τώρα επιστρέφουν την Τρίτη οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων, θα διαγωνιστούν στην άλγεβρα, και την Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη, οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων θα διαγωνιστούν σε μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία μαθηματικά και βιολογία.
0: Ελίνα Κολύδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θλίψεις στον πολιτικό κόσμο της χώρας για την απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, του πολιτικού που υπηρέτησε από υπουργικές θέσεις αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δημοκρατικές αξίες και αρχές. Αφήνει πίσω του ένα πλούσιο έργο με κορονίδα τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολυδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Μια μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2027. Να ακούσουμε την Ελένη Μπουγά.
7: Με συγκίνηση, ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.
8: Να μπορέσουμε να δώσουμε και το μήνυμα ότι δεν θα επιτραπεί η καταστροφή του περιβάλλοντος.
7: Υπηρέτησε ως αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας την περίοδο 2014-2015, ενώ μετά τις εκλογές του 2019, οπότε και επανεξελέγη βουλευτής, επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό για τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, την οποία και παρέμεινε μέχρι το 2023, όπως και μετά τις εκλογές της συγκεκριμένης χρονιάς.
9: Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές.
7: Ο Νίκος Σταγαράς σχεδίασε και υλοποίησε τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολυοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Μια μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το 2027.
10: Στη χώρα μας που έχουμε μια πολυδιάσπαση γεωμορφολογική, ορεινές περιοχές, μικρά νησιά, μεγάλα νησιά, κρεταμένες ακτές όπως ήδη ελέγχθη, χρειάζεται μια συγκροτημένη πολιτική αναπτυξιακή που να έχει και ένα χωρικό χαρακτήρα.
7: Περιλαμβάνει τα ειδικά και τοπικά χωροταξικά σχέδια που καλύπτουν όλη την επικράτεια, την κωδικοποίηση σε ένα κείμενο της πολυοδομικής νομοθεσίας που ήταν διάσπαρτη σε 170 νομοθετήματα, καθώς και το σχέδιο μεταφοράς των πολυοδομιών από τους Δήμους στο πτηματολόγιο. Μάλιστα, ο Νίκος Σταγαράς επρόκειτο να φέρει το νέο πολυοδομικό κώδικα προς ψήφιση στη Βουλή αμέσως μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
11: Ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον.
12: Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του.
9: Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος.
7: Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας, απόφυτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της φοιτησής του, τιμήθηκε με υποτροφή από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
11: Υπηρέτησε με αγάπη την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό, καθώς και στο κυβερνητικό έργο.
7: Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια και υπηρέτησε τον θεσμό της αυτοδιοίκησης σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ως πρόεδρος της κοινότητας Χιλιομοδίου, ως δήμαρχος Τενέας, ως πρόεδρος της τοπικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κορινθίας, αλλά και ως νομάρχης Κορινθίας από το 2003 έως το 2010.
13: Όλα αυτά τα οποία έχουν υποβληθεί, υποβάλλουν.
0: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον εύωσμο Θεσσαλονίκης. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, και μάλιστα τη δική του εκδοχή σχετικά με το θάνατο του 67χρονου στον εύωσμο έδωσε ενώπιον εισαγγελέα ο 38χρονος κατηγορούμενος, στον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την ανθρωποκτονία και υποστήριξε ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον πρώην πεθερό του. Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε πως δεν ήθελα να του σκοτώσω. Κάναμε χρήση ναρκωτικών, λιποθύμησε και τον χτύπησα για να συνέλθει. Μετά την κακουργηματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, από όπου έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Υπενθυμίζεται πως ο 67χρονος μεταφέρθηκε αργά χτες το βράδυ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι σε κρίσιμη κατάσταση, ύστερα από επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε στο διαμέρισμά του στον Εύωσμο. Ωστόσο, το πρωί, γύρω στις 6, σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Και να περάσουμε πάλι στο διεθνή χώρο, να δούμε ορισμένες ακόμα ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Με πρώτη τις εκλογές στη Μαλτά, με τους κατοίκους του νησιού να προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, αναμένεται να δώσουν κατά πάσα πιθανότητα μία τέταρτη θητεία ρεκόρ στην κυβέρνηση των εργατικών, παρά τις ανησυχίες για την υπερδόμηση και τη διαφθορά στη μικρή αυτή μεσογειακή χώρα. Δημήτρη Φαναριώτη.
4: Ευρυδίκη, οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη για τον νυν πρωθυπουργό Ρόμπερτ Αμπέλα, η προεκλογική εκστρατεία του οποίου επικεντρώθηκε στις οικονομικές επιδόσεις του Εργατικού Κόμματος, με τον ίδιο να υπόσχεται να προστατεύσει τη Μάλτα, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές σε μια περίοδο γεωπολιτικών κρίσεων. Ο βασικός του πολιτικός αντίπαλος είναι ο υποψήφιος του Εθνικιστικού Κόμματος Άλεξ Μπόργκ, ένας 30χρονος δικηγόρος και πρώην νικητής του διαγωνισμού ομορφιάς Mr. World Malta. Αν ο Μπόργκ κερδίσει, θα γίνει ο νεότερος σύλληπτος. ηλικία πρωθυπουργός της χώρας. Να θυμίσουμε τώρα ότι στα τέλη Απριλίου ο Αμπέλα προκήρυξε πρόορες βουλευτικές εκλογές που ήταν αρχικά προγραμματισμένες να γίνουν στις αρχές του 27, επικαλέστηκε τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ανησυχίες που προέκυψαν από τον πόλεμο στο Ιράν ως λόγο για την προκήρυξη αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του χρειάζεται νέα εντολή για να καθοδηγήσει τη χώρα μέσα από μια επικείμενη ενεργειακή κρίση. Mm-hmm. Την Πέμπτη, στις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις του, δεσμεύτηκε στους υποστηρικτές ότι θα είναι ένας καπετάνιος τόσο δυνατός σαν το Ατσάλι. Κατήγγειλε ο Μπόργκ από την πλευρά του ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτου χάους, μιλώντας για ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στα πρόθυρα κατάρρευσης και για τις επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος κατά τους καλοκαιρινούς καύσονες. Να πούμε ότι η Μάλτα είναι η μικρότερη και πλέον πυκνοκατοικημένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους να ζουν σε μια έκταση 316 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η νησιωτική χώρα έχει μια ακμάζουσα οικονομία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και πολλοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι οι οικονομικές επιδόσεις υπερισχύουν άλλων ανησυχιών.
0: Και έχει αυξηθεί και πολύ ο τουρισμός και τα τελευταία χρόνια και ο πληθυσμός με αφήξεις ξένων, έτσι.
4: Ναι, και είναι πολύ μικρό το νησί και δεν τους χωράει.
0: Είναι πολύ μικρό, ακριβώς. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, η σεξουαλική βίωση, τακτική πολέμου, βασανιστήριων, τρομοκρατίας και πολιτικής καταστολής αυξήθηκε δραματικά το 2025, σύμφωνα με την 17η ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ενωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις, την οποία παρουσίασε η ειδική αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Πραμίλια Πάτεν.
4: Η έκθεση καλύπτει ευρυδίκη την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 25 και αφορά 21 χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις. Στην καρδιά της, αυτή η έκθεση αφορά τον ανθρώπινο πόνο των επιζώντων και των κοινοτήτων που ζουν υπό τη σκιά του πολέμου, τόνισε η Πάτεν, καλώντας να μην λησμονηθούν οι άμαχοι από το Σουδάν έως το Νότιο Σουδάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Αϊτή, τη Μιανμάρ και άλλες χώρες. Η Πάτεν σημείωσε ότι το 2025 τα τεκμηριωμένα περιστατικά ανήλθαν σε 9.788, αριθμός που έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν είχαν καταγραφεί 4.617 περιπτώσεις. Όπως διευκρίνησε, οι αριθμοί αυτοί δεν αποτυπώνουν το σύνολο των παραβιάσεων, αλλά είναι ένα πολύ ευρύτερο μοτίβο που παραμένει δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό αθέατο και υποκαταγεγραμμένο. Η έκθεση καταλήγει ακόμη επισημένοντας ακραία σωματική βία που συχνά συνοδεύει τη σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών μετά από βιασμό και περιστατικών αυτοκτονίας θυμάτων. Τα θύματα, μεταξύ των οποίων και άτομα με αναπηρίες, ήταν ηλικίες από 1 έως 70 ετών.
0: Απίστευτο να το συλλογιστεί αυτό κάποιος, έτσι. Mm-hmm. Τώρα να πάμε στο ακραίο κύμα καύσωνα. Συνεχίζει το σερωτικό του πέρασμα στην Δυτική και Νότια Ευρώπη με πολλά προβλήματα και ανησυχίες αρχές και πρωτοφανές βέβαια για την εποχή, θερμοκρασίας.
4: Η Γαλλία βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό Ευρυδίκη, μεγάλες πόλεις της Ιταλίας σε κόκκινο επίπεδο επιφυλακής, ενώ στην Πορτογαλία και την Ισπανία καταγράφονται θερμοκρασίες που αγγίζουν και ξεπερνούν τα ιστορικά όρια για τα τέλη της άνοιξης. Ο δορυφορικός χάρτης του Κοπέρνικους αποτυπώνει με σαφήνεια το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται στη δύνη του καύσωνα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να προκαλούν ακόμη και φθορές στις υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε προάστιο του Παρισιού οι ράγες του τραμ λύγησαν λόγω της ακραίας θερμικής καταπώνησης. Στην πρωτεύουσα το θερμόμετρο κινήθηκε μεταξύ 34 και 35 βαθμών Κελσίου και η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική εξαιτίας της αυξημένης υγρασίας που προκαλεί βεβαίως ο Σικουάνας. Σύμφωνα με την Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το συγκεκριμένο επεισόδιο καύσωνα οδεύει προς σταδιακή εξασθένιση με καταιγίδες αναμένοντα την επόμενη μέρα, ωστόσο σε άλλες περιοχές της Γαλλίας έφτασαν ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου, βαθιά επηρεασμένες από το φαινόμενο του θερμικού θόλου. Ιδιαίτερη δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Πορτογαλία, όπου ο υδράργυρος χθες κατέγραψε ρεκόρ όλων των εποχών με 40,03 βαθμούς Κελσίου, ένα μήνα πριν από την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο απολειών ανθρωπίνων ζώων λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για πρωτοφανή απόκληση από τα φυσιολογικά όρια της εποχής. Αντιμέτωποι με πρωτοφανές κύμα ζέστης είναι και η Ισπανία, όπου σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος ξεπέρασε και του 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ιταλία υψηλές θερμοκρασίες έχουν μετατρέψει τα αστικά κέντρα σε σχεδόν έρημους χώρους Ευρυδίκη.
0: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ.
15: Αθλητικό δελτίο.
0: Να περάσουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, ώρα τελικού Champions League σημερινή. 7 η ώρα και όχι στις 10, έχει αλλάξει η ώρα του τελικού. Στη Βουδαπέστη ο τελικός στο Γιμπούσκας Αρίνα, εκεί όπου η Παρίσι Ζερμέν και η Άρσεν θα παλέψουν και τον τίτλο του πρωταθλητή, του σημαίνει του πρωταθλητή Ευρώπης. Οι Παριζιάνοι θέλουν να διατηρήσουν τα σκύρτα, περσινοί πρωταθλητές, και να κάνουν ένα τεράστιο εντυπωσιακό back-to-back, ενώ οι Λονδρέζοι μετά την κατάκτηση της Premier League έπειτα από 22 χρόνια επιστρέφουν στο τελικό της διοργάνωσης ύστερα από το 2006. Όμως αυτή τη φορά θέλουν να σηκώσουν και το τρόπαιο. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί ο τελικός που θα καλυφθεί ο δικός Μποτέκη από το ΜΕΚΑ. Ο Μίλτος Δεντόγλου, εντυπωσιακός χθες στη Λεμεσό, στο μήκτη της Λεμεσού, 8-49 ανέβασε κατά 3 πόντους, 8-46 είχε κάνει στην Κίνα πριν από μία εβδομάδα την επίδεσή του και είναι η καλύτερη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Στο ίδιο meeting, ο Ματιονίλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα μπάσκετ σήμερα, πριν από λίγο.
0: Για να κλείσουμε με αυτό, ναι.
16: Με αυτό κλείνουμε, 3 η ώρα, λοιπόν, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και 5 και 4 ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε όμως και τι θα γίνει με τον καιρό εν ώψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Να πάμε στην κυρία Αναστασία Τυράσκη για να μας δώσει περισσότερα. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο καιρός γενικά θα είναι αρκετά καλός. Περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, ωστόσο δεν θα λείψει και η αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται στα υπηρωτικά κάποιες νεφώσεις και θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες.
18: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
19: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε νέα ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το...
3: Νυχτερινό ημερολόγιο.
4: Με το Μάνο το Λίγνο καλέ.
3: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
4: Βρε το Μάνο το Λίγνο καλέ.
3: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
4: Με το Μάνο το Λίγνο καλέ.
3: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
4: Βρε το Μάνο το Λίγνο καλέ.
3: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
5: Βρε το Μάνο το Λίγνο καλέ.
3: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η Αιγαίο.

έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέρδισα τον πόνο με παινιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής. Δεν δούλεψα σε οίκους ανοχής. Και μες στην αναδίπλωση της νέας εποχής

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η την Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό, αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ρεμπάλα. Το νου σας, ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

Για να μπω στο παράδεισο, σκαλιά με έναν δυο. Κι έρχεται ο αρχάγγελος,

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργαδίου.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

ρεμπέτες τα παλιά γραμμόφωνα. Τα όνειρά μου στην πρωτεύουσα με στείλαν για να μιλάω πάντα χαμηλόφωνα.

απόψε πετάς, απόψε πετάς. Πάνω από τον έφος που πνίγει την πόλη, πάνω από φίλους που χάσαμε όλοι, πάνω από αγάπες που φύγαν

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

σοφιστία, σύσταση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήγμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ που το ίδιο άγχος σε στιγμή.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει έγκαιρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

ύστερα σαν κύμα γαλανό στην ακτή να σβήσεις τα σημάδια, βλέμματα μην αντικρίσουν άδεια και

ιατρικό στο σιρτάρι, χρόνια τώρα ξεχασμένη. Ήταν ένας Ινδιάνος με ένα τόξο πλαστικό και ένα βέλος με βεντούζα σαλιωμένη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.